Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φεύγαλα κι ήταν ασκεπαστής καλά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγά.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
2: Hey guys, it's Bruno Mars.
3: This is Alicia Keys.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: γραμμή.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Crete's 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
3: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλημερούδια και καλά ξυπνητούρια σε όλους. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και σήμερα παραμονή 15 Αυγούστου, παρέα εδώ μαζί στην καρδιά του καλοκαιριού. Μείνετε συντονισμένοι, η καλύτερη μουσική είναι...

Love Radio Crete 102,8. Ακούσαμε Λωρίν και Τατού και πάμε να δούμε πώς θα πάει ο καιρός σήμερα, παραμονή του 15 Αυγούστου. Αρχίζει να φυσάει από ό,τι φαίνεται και από χτες ξεκίνησε. 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 24 ελάχιστη, και την ημέρα του 15 Αυγούστου από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί το ίδιο έτσι βιολί, με 25 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία και 23 ελάχιστη. Ο αέρας από ό,τι φαίνεται που φυσάει και χτες και σήμερα και προχτές και θα φυσάει και την Κυριακή, μας έχει ρίξει την θερμοκρασία. Κάπως έτσι λοιπόν θα περάσουμε τη γιορτή του 15 Αυγούστου. Φυσικά μαζί μας όπως πάντα είναι η Climatologic, που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψύξης και θέρμανσης. Μπείτε στο climatologic.gr, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες εκεί και φυσικά μπορείτε να πάτε και στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 να δείτε τη δουλειά της Climatologic από κοντά. Τώρα πάμε να ακούσουμε Στέλιο Ρόκο και Σάκη Ρουβά, Όσο Έχω Εσένα.

Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Πάμε να δούμε τις παγκόσμιες ημέρες που σήμερα δεν υπάρχει καμία, έτσι, αλλά είναι παγκόσμια ημέρα του να σχεδιάσουμε τι να κάνουμε αύριο, σαν σήμερα, έτσι, σε όλο τον κόσμο. Αυτό σκέφτονται, τι θα κάνουν το 15 Αύγουστο. Είναι η καρδιά του καλοκαιριού το 15 Αύγουστο. Όλοι κάτι κανονίζουν και σε όλο το δυτικό κόσμο, τουλάχιστον το χριστιανικό, συμβαίνει αυτό. Πού θα πάμε και τι θα κάνουμε την ημέρα του 15 Αύγουστο. Σήμερα στην Ελλάδα, βέβαια, προετοιμασίες τεράστιες για όλες τις εκκλησίες. Μεγαλοπρέπεια, μεγάλη γιορτή. Ότι αύριο για τη χριστιανοσύνη, για την Παναγία μας που θα την γιορτάσουμε. Και έτσι, κάπως έτσι γίνονται τα σχέδια. Κάποιοι θα φύγουν σε νησιά, κάποιοι ξεκινάν διακοπές σήμερα, κάποιοι δεν θα κάνουν διακοπές. Εμείς είμαστε εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, είμαστε χαρούμενοι γιατί είμαστε σε μια υπέροχη καλοκαιρινή πόλη που έχει τόσο πολύ ζωή και θα περάσουμε το 15 Αύγουστο εδώ ή στα περίχωρα. Ξέρετε τώρα τι θα γίνει. Θα βγούμε λίγο παρά εδώ, λίγο παρά εκεί, θα πάμε στα χωριά μας και κάπως έτσι θα περάσουμε το 15 Αύγουστο. Η θαλασσίτσα είναι εκεί και μας περιμένει επίσης μετά τη λειτουργία, όσοι πάτε αύριο. Γενικά έχει πάρα πολλές επιλογές η πόλη μας. Εδώ τώρα στο Λαβ Ρέιντιο Κρήτης η επιλογή είναι ο Νίνο και Ερωτάμε.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
0: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα. Με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα

Radio Crete 102,8 Weekend και Sacrifice ακούσαμε τώρα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα για να τους πάρουμε τις ανθοδέσμες τους και τα δωράκια τους από το Heaven Ανθοπολείο. Ένα ανθοπολείο που το αγαπάμε πάρα πολύ, τα έχει όλα και για τα δωράκια που θέλουμε να κάνουμε, αλλά και για τους στολισμούς μας, για χάμους, βαφτίσεις και event και ειδικά για εταιρικά event που κάνουν πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Το Heaven Ανθοπολείο θα το βρείτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 80. Μπορείτε να καλέσετε και το 2810-824-970 για να παραγγείλετε τις ανθοδέσμες σας ή για να κλείσετε ένα ραντεβού μαζί τους. Heaven Ανθοπολείο, γιατί κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση. Και πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, επειδή είναι παραμονή 15 Αύγουστο, δεν έχει ιδιαίτερες γιορτές, μόνο Μιχαίου του Προφήτου. Αλλά δεν ξέρω κάποιον να είναι βαφτισμένος Μιχαίος, μην με χαίρεστε ότι γιορτάζουν και οι Μύχοι. Μιχαίος είπαμε. Εντάξει, προεόρτια λοιπόν της κοιμήσεως της Θεοτόκου, περιμένουμε αύριο τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Απόν και Καντάδα έρχεται τώρα, πάμε να το ακούσουμε δυνατά.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio, Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: σας χτυπά.
1: Τα βραδιοκριτής 102,8 και μετά το φιλί της ζωής που μας ανέστησε εδώ πέρα η Έλενα Παπαρίζου, πάμε να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα με το «Σαν σήμερα». «Σαν σήμερα» λοιπόν, το 1864 ο Αμερικανός συγγραφέας Henry David Thoreau φυλακίζεται επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας. Αυτό πάρα πολύ μ' άρεσε, γιατί δεν πληρώνω για λόγους ιδεολογίας, έτσι. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, 1974 εκδηλώνεται στην Κύπρο δεύτερος Ατήλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Και συνεχίζουν τα γεγονότα στην Κύπρο, πάλι σαν σήμερα το 1996, τεράστια ένταση με Τουρκοκύπριους να δολοφονούν εν ψυχρό τον 26χρονο Σολομό Σολομού, την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία από την Δερίνια. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός, ο τεράστιος Μάνος Κατράκης. Εμείς συνεχίζουμε με μουσική εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και επιστρέφω ξανά σε λίγο. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, τα λέμε λίγο μετά τις 7.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Νούμερο 3.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια τώρα. Νούμερο 2.

0: σένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
9: Ήως. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήως Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
8: Ήως. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
10: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
10: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
10: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
10: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
10: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί. Παραμονή 15 Αύγουστο σήμερα. Και όσοι δουλεύουμε και είμαστε στο όμορφο Ηράκλειο, ακούμε δυνατά και μόνο Love.

Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Ρούς ακούσαμε και εξαιρέσεις δυνατά στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό στο Ηράκλειο. Από ό,τι φαίνεται, η κατάσταση αρχίζει και αλλάζει. Πέφτει η θερμοκρασία και αύριο 15 Αύγουστο θα έχουμε ακόμα χαμηλότερη θερμοκρασία. Σήμερα θα πάμε μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου και αύριο μέχρι τους 25. Τα μελτέμια κάνουν τη δουλειά τους και δροσίζουν την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ, πολύ δυνατά. Τοπικά σε κάποια σημεία μέχρι και 8 μποφόρ. Προσοχή στα κύματα στη θάλασσα και φυσικά πάρα πολύ προσοχή, μην ανάβετε φωτιές σε εξωτερικούς χώρους. Μαζί μας όπως πάντα είναι και η Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Μπείτε στο climatologic.gr να βρείτε όλες τις πληροφορίες εκεί. Αλλά μπορείτε να πάτε και από κοντά να τους γνωρίσετε και να δείτε τη δουλειά τους στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, να δείτε πώς μπορείτε να μετατρέψετε σε πραγματική όαση και το γραφείο σας και το σπίτι σας. Και τώρα έρχεται η Ρέι, η οποία σαν την τρελή τρέχει να βρει τον άντρα της. Where is my husband? Πάμε να το ακούσουμε δυνατά.

Τα Radio Crete 102,8 θάλασσα μου σκοτεινή και ήταν αυτό που μου ήρθε εμένα έτσι απότομα με άνοδο της πίεσης. Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι όταν είδα εχθές. Παιδιά, θέλω να κοινωνήσω το 15 Αύγουστο. Δεν θα κοινωνήσω, δεν θα με αφήσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως ξέρετε, δουλεύω σε έναν κλάδο που έχει να κάνει με την ομορφιά. Έχουμε τα Element Overwhelming Beauty, δουλεύουμε εκεί με την αισθητική μας, με αυτό το επάγγελμα που επιλέξαμε να κάνουμε. Η αισθητική, όπως ξέρετε, είναι όλοι απόφοιτοι πανεπιστημίου πλέον στην Ελλάδα. Δεν είναι ακαδημία, είναι πανεπιστήμιο, τετραετής φίτηση. Επομένως, τα δικαιώματα που τους δίνει η τετραετής τους φίτηση είναι να κάνουν αυτά που κάνει ένας αισθητικός. Και βλέπω εχθές πέφτω ένα post σε μία γιατρό δερματολόγο, η οποία είναι πανοχωρήτησα βορειοελλαδίτησα. Μιλάμε, μου ήρθε να μανεύει και το αίμα στο κεφάλι. Η οποία έβαζε το εξής δίλημα: θέλετε να ρισκάρετε την υγεία του δέρματός σας πηγαίνοντας σε ένα κέντρο αισθητικής ή θα προτιμήσετε δερματολόγο? Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει τεράστια διαμάχη, έτσι, δεν είναι εμφανής σε πολλές περιπτώσεις, αλλά στα παρασκήνια πάντα υπάρχει αυτή η διαμάχη με γιατρούς, δερματολόγους και με αισθητικούς, η οποία είναι μια εντελώς χαζή διαμάχη. Μείνετε συντονισμένοι όμως, γιατί θα σας πω τι διαδικασία στολισμού ακολούθησα εγώ εχθές. Λοιπόν, εδώ έρχεται τώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης, τόσα βράδια. Πάμε να τον ακούσουμε να χαλαρώσουμε, έτσι να μην μου ανέβει απότομα η πίεση. Επιστρέφω σε λίγο. Στον εαυτό μου.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 18 Αυγούστου.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Καλημέρα από Love Radio Crete 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
9: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, παρέα μέχρι τις 10.
8: Και αν η μέρα σας ξεκινάμε ένα καφέ, στο John Coffee.
9: Έτσι, θα βρείτε επίσης φρέσκους χυμούς, τον καφέ σας εννοείται, smoothies, γλυκά και αλμυρά snack με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery όπου κι αν είστε.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

2,8 Δανάη, κι άλλο το ακούσαμε μόλις τώρα. Ξεκινήσαμε μία συζήτηση πριν για όλη αυτή την σε εισαγωγικά διαμάχη που υπάρχει μεταξύ δερματολόγων και αισθητικών, η οποία στην ουσία είναι ό,τι πιο χαζό έχει βγάλει η φύση. Διότι ο νόμος, ούτως ή άλλως, όσοι ασχολείστε έτσι και κάνετε λίγο πράγματα στο δέρμα σας και περιποιείστε τον εαυτό σας, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος για το ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός γιατρού και τα δικαιώματά του στο να κάνει αισθητική και ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός αισθητικού και τα δικαιώματα του αισθητικού στο τι μπορεί να κάνει επάνω στο δέρμα ενός ανθρώπου. Επομένως, όλο αυτό το ποιος κάνει τι είναι εντελώς χαζό. Ακούμε από τη μεριά των δερματολόγων, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρω τι. Όχι όλοι, έτσι. Ορισμένοι, όπως αυτή η κυρία που εχθές έκανε ένα βίντεο και τη στόλισε από πάνω μέχρι κάτω, μια κυρία δερματολόγο. Κατά τα άλλα, εξαιρετική γιατρός, αλλά γιατρός και να συγκρίνεται. Τώρα, 10 χρόνια χρειάζεται, παιδιά, για να σπουδάσει κάποιος για να γίνει δερματολόγος. Το ξέρετε. 6 χρόνια είναι ιατρική, 4 χρόνια είναι ειδικότητα. Δεν ξέρω αν είναι και 5, αλλά νομίζω είναι 4. 10 χρόνια συνολικά για να γίνει κανείς δερματολόγος. Και μπαίνει στη διαδικασία να πάρει έναν ολόκληρο κλάδο και να τον τσουβαλιάσει και να μιλήσει τόσο άσχημα για έναν κλάδο που στην κυριολεξία, στις περισσότερες, στη συντριπτική πλειοψηφία, με συγχωρείτε, αποτελείται από γυναίκες, είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν ξέρω, εχθές στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με όλο αυτό και γι' αυτό και αναγκάστηκα να κάνω ένα βίντεο στο οποίο απάντησα. Πάμε να ακούσουμε τώρα Ελευθερία Βανιτάκη, πάρε μαγκαλιά και πάμε. Θα επιστρέψω ξανά σε λίγο στο ίδιο θέμα, μείνετε συντονισμένοι.

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού.
0: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ως Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το Καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Κύθυρα, μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να συνεχίσουμε το θέμα που ξεκινήσαμε στα προηγούμενα μικρόφωνα για όλη αυτή την σε εισαγωγικά διαμάχη που υπάρχει μεταξύ δερματολόγων και αισθητικών. Τα πράγματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα για το τι πρέπει να κάνει ένας γιατρός επάνω σε έναν ασθενή του και τι πρέπει να κάνει ένας αισθητικός. Κατά καιρούς υπάρχουν διάφορες προσπάθειες να πάρει εργασιακά δικαιώματα η μία κατηγορία από την άλλη και κυρίως από το κομμάτι των γιατρών που μάλιστα πριν λίγα χρόνια, ήταν το 2019-2020, δεν θυμάμαι, είχαμε μια προσπάθεια από τους γιατρούς να κάνουν τη λέιζερ αποτρίχωση ιατρική πράξη. Φυσικά απέτυχε παταγωδώς όλο αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει εκφραστεί ο νόμος. Είναι πάρα πολύ άσχημο να μην μπορεί να υπάρχει συνεργασία στις δύο αυτές ειδικότητες. Είναι σαν να μην συνεργάζεται, για να σας το κάνω έτσι ξεκάθαρο, ο φυσικοθεραπευτής με τον αντίστοιχο γιατρό, τον ορθοπαιδικό, γιατί έχουν μαλώσει μεταξύ τους και να λέει ο ορθοπαιδικός, εγώ κάνω καλύτερες φυσικοθεραπείες, και να λέει ο φυσικοθεραπευτής, οι ορθοπαιδικοί μας κλέβουν τη δουλειά. Είναι αστείο. Είναι αστεία όλα αυτά. Ο νόμος έχει μιλήσει, οι γιατροί έχουν τις ιατρικές πράξεις, οι αισθητικοί έχουν τις αισθητικές πράξεις και όλο αυτό δεν έχει καμία απολύτως ουσία. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Θοδωρή Φέρη. Εμείς, να ξέρετε, σαν εργαστήριο αισθητικής έχουμε άψογη συνεργασία με γιατρούς, γιατί κάνουμε βαθύ καθαρισμό, βοηθάμε, λειτουργούμε δηλαδή στην ουσία υποστηρικτικά για τη θεραπεία της ακμής και από εκεί και πέρα έχουμε άψογη συνεργασία με πάρα πολλούς επαγγελματίες γιατρούς. Θοδωρής Φέρης έρχεται τώρα, όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω

0: Love Radio Crete 102,8. Ακούτε τον Γιάννη τον Καπνίδη από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί και μετά τα χιλιόμετρα του ΑΠΟΝ. Χιλιόμετρα θα κάνετε και εσείς, απλά με ασφάλεια, με ποιότητα, με χαρακτήρα SUV, με μοντέρνα σχεδίαση, με οικονομία, με υπογραφή άνεσης από τη Citroën. Το νέο EC3 θα σας τα κάνει αυτά τα χιλιόμετρα, κάνει τη διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Και τώρα το όφελος για το πελάτη φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ από την αγορά αυτού του αυτοκινήτου, ενώ η Urban Range έκδοση κοστίζει μόλις ξεκινά από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά και το νέο Citroën EC3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι εδώ. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο και φυσικά θα το βρείτε στην Emmanuel Veneris ΑΕ. Το τηλέφωνο είναι 28 13 15 800 για να κλείσετε ένα test drive, όλη η οικογένεια μαζί, ένα family test drive και να θαυμάσετε αυτό το υπέροχο ηλεκτροκίνητο EC3. Πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή, αν και τα πράγματα τα βλέπω πάρα πολύ ήσυχα και χαίρομαι.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο είναι αρκετά ήσυχο. 62 Μαρτύρων έχει ελάχιστη κίνηση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός για πρώτη φορά τέτοια ώρα είναι πράσινος και στο πήγαινε και στο έλα δεν έχει κίνηση. Το ίδιο ισχύει και για την Κνωσού. Πάρα πολύ λίγα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν αυτή την ώρα σήμερα. Παραμονή 15 Αύγουστο, ο κόσμος το απολαμβάνει και ο δρόμος προς αεροδρόμιο ακόμα δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν υπάρχει κάπου κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει, 6956-64-1028 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας εκεί.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
10: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
9: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζητα είναι hot. Και
4: Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
13: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
14: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Love Radio Κρήτης 102,8. Πολλές γλυκές μελωδίες έρχονται τώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

Ed Sheeran και Eyes Closed ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η ώρα του καιρού που ο καιρός από ό,τι φαίνεται μας κάνει κολπάκια το Σαββατοκύριακο και σήμερα ξεκίνησαν τα κολπάκια, πάρα πολύ δυνατοί αέριδες και βλέπω και συννεφιά σήμερα. Το σκηνικό λοιπόν θα έχει ήλιο, εννοείται, καλοκαιράκι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, πλησιάζει 15 Αύγουστο αύριο, τι πλησιάζει, φτάσαμε, παραμονή της Παναγίας είναι σήμερα, όμως βλέπουμε αρκετά συννεφάκια στον ουρανό, σε κάποια σημεία δεν αποκλείεται κάποια πρόσκελη ρή, έτσι βροχούλα με λίγο να ψυχαλύσει. 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε μέσα στο Ηράκλειο, ο αέρας θα είναι δυνατός, η ζέστη κρατάει καλά στο νότο, τοπικά θα έχουμε και 35 βαθμούς Κελσίου, εδώ βόρεια είμαστε πιο δροσερά και λόγω του αέρα. Το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι αυτό ακριβώς, ο αέρας με 7 έως 8 μποφόρ θα φυσάει. Το κεντρικό λιμεναρχείο του Ηρακλείου έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και έχει δώσει όλες τις οδηγίες που χρειάζονται για να προσέχουμε και για τους ναυαγοσώστες. Πάρα πολύ προσοχή στις κόκκινες σημαίες. Εμείς που κολυμπάμε και πηγαίνουμε στη θάλασσα, εάν έχει κόκκινη σημαία, είναι κόκκινη σημαία. Δεν μπαίνουμε, μην αρχίσουμε και κάνουμε τρέλες γιορτές μέρες. Η πιο κρίσιμη ειδοποίηση φυσικά είναι αυτή που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Πολύ προσοχή. Ξέρω ότι θα μαζευτούμε όλοι με τις οικογένειές μας και θα κάνουμε τις βόλτες μας και θα πάμε στα χωριά μας. Όχι φωτιές και μπαρμπεκιού σε εξωτερικούς χώρους σήμερα που φυσάει τόσο πολύ. Νεράκι, αντιλιακό, φρουτάκια και φυσικά αν είμαστε σε εσωτερικό χώρο, εννοείται φανατικά Climatologic. Από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψύξης και θέρμανσης. Climatologic.gr είναι το site που πρέπει να μπείτε ή μπορείτε να πάτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στον δρόμο προς Γάζη, για να δείτε από κοντά τη δουλειά της Climatologic και πώς μπορείτε να μετατρέψετε σε όαση για τέλεια θερμοκρασία και το γραφείο και το σπίτι σας. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα.

Αμήν, Παναγία μου, να έρθει η αγάπη. Πάνος Μουζουράκης, αυτή είναι η ζωή. Το ακούσαμε μόλις τώρα. Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούτε, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Διαβάζω εδώ για έναν καθηγητή στο Χιούστον που κατέληξε σε συναισθηματική κατάρρευση σε ένα μάθημα που έκανε σε λύκειο στο. Που λέει στο Χιούστον, το είπαμε, ναι. Ο Ντάριους Βίλιαμς, λοιπόν, έβαλε τελειόφοιτους μαθητές του να κάνουν μία απλή άσκηση, να συμπληρώσουν 4 λέξεις σε μία πρόταση, αφού πρώτα τους είχε δώσει ουσιαστικά και τις απαντήσεις. Όταν είδε ότι δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν την εργασία, ξέσπασε σε κλάματα μέσα στην τάξη. Είναι 17-18 χρονών, λέει, και δεν μπορούν να γράψουν 4 λέξεις. Εμφανώς συγκλονισμένος, λοιπόν, ο καθηγητής τράβηξε ένα βίντεο και το ανέβασε στα social με αυτή την ιστορία. Η οποία ιστορία προκάλεσε αντιδράσεις, με τον ίδιο πάντως να υποστηρίζει ότι το περιστατικό δείχνει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής των μαθητών. Λοιπόν, έχει δίκιο. Το πρόβλημα στα παιδιά υπάρχει, ειδικά η γενιά των παιδιών που πήγαινε σχολείο την περίοδο του COVID. Σήμερα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα ανάγνωσης. Πραγματικά, τους βάζεις να διαβάσουν ένα κείμενο και δεν μπορούν να διαβάσουν εύκολα το κείμενο αυτό, να διαβάσουν δυνατά δηλαδή. Πρόβλημα ανάγνωσης και γραφής. Δεν συζητάμε για την ορθογραφία που βγάζουν μάτια. Έβλεπα προχτές μαζί με την ξαδέρφη μου κείμενα μαθητών που έγραφαν εργασίες κτλ. Και τα κοιτούσαμε μαζί γιατί έκανε διορθώσεις και εγώ τις έκανα, μάλλον εκείνη μου έκανε παρέα. Περίμενα, ήμουνα σε αίθουσα αναμονής και ήταν δίπλα μου και επειδή κοιτούσε, είχε μαζί της τα κείμενα και τα έβλεπε. Τα έβλεπα κι εγώ μαζί της γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τι γράφουν τα νέα τα παιδιά, οι μαθητές κτλ. Πάρα πολλά λάθη, αδυναμία συντακτικού. Τα παιδιά βγαίνουν από τα σχολεία και έχουν πραγματικό πρόβλημα στην ελληνική γλώσσα. Δεν μπορούν να εκφραστούν σωστά στα ελληνικά και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει όλους. Δεν είναι κάτι απλό και δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Να δώσουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να έχουν σωστή μόρφωση με περισσότερα βιβλία, περισσότερο διάβασμα και περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να τον αφιερώσουν σε ποιοτικά πράγματα. Και τώρα έρχονται οι Ace of Base, Cruel Summer. Πάμε να τους ακούσουμε. Δώστε στα παιδιά σας βιβλία. Κάντε τους δώρα βιβλία. Είναι η ευκαιρία τώρα που είναι μικρά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να μιλάνε πολύ πιο όμορφα και πολύ πιο σωστά.

0: Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η ώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο EC3 από την Emmanuel Veneris ΑΕ. Ένα αυτοκίνητο που έχει SUV χαρακτήρα, υπέροχη σχεδίαση, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση. Και να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Να ξέρετε ότι αν πάτε στην Emmanuel Veneris για να κάνετε ένα test drive, στο 28 13 15 800 πρέπει να καλέσετε για να κλείσετε το test drive και να δείτε τι θα πει αληθινή ηλεκτροκίνηση. Μπορεί να έχετε όφελος από την αγορά του αυτοκινήτου αυτού έως και 5.600 ευρώ, αφού η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Πάμε τώρα να κάνουμε τη βόλτα μας στο κέντρο, ηλεκτροκίνητα, άνετα, οικονομικά, από τη Citroën και την Emmanuel Veneris και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν και ησυχία από ό,τι φαίνεται στο Ηράκλειο. 62 μαρτύρων σε πάρα πολύ καλή κατάσταση στον Άγιο Έντοχο, στο ελάχιστη κίνηση στην Κνωσού. Τα πράγματα ρέουν πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι φαίνεται ο κόσμος έχει φύγει από το Ηράκλειο ή κάθεται στα σπίτια του, έχουν ξεκινήσει οι άδειες. Και ο δρόμος προς αεροδρόμιο σήμερα παραδόξως είναι σε καλή κατάσταση. Το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι στη διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου. Στο φανάρι επάνω στην Ικάρου έχει δημιουργηθεί στην πορεία προς αεροδρόμιο μια αρκετά μεγάλη ουρά. Εκεί επομένως λίγο προσοχή.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
4: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
6: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
7: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ. Σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
6: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Μαρία, σήμερα καφέ ή σμούθι?
5: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ λέω πρώτα καφέ και μετά σμούθι.
4: Ευτυχώς πάλι, βέβαια, στο John Coffee δεν χρειάζεται να αποφασίσεις από πριν. Έχεις καφέ, έχεις φρέσκους χυμούς, σμούθις, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
5: Έχουμε καινό κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79, αλλά και καθημερινό delivery, για να είναι πάντα κοντά μας.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.

Λαβ Ρέιντιο Κρήτη 102,8. Καλοκαίρι μου και γιάμα, το ακούσαμε τώρα. Και τι θυμήθηκα, παιδιά, τα καλοκαίρια που περνούσα εδώ στο Ηράκλειο. Εγώ, όπως ξέρετε, μεγάλωσα στην Καβάλα επάνω και τα καλοκαίρια έκλειναν τα σχολεία 10 Ιουνίου, 11. Ήμουν στο αεροπλάνο της Ολυμπιακής, ασυνόδευτος, μαζί με την αδερφή μου, με ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι κρεμαστό στο λαιμό, με όλα τα χαρτιά μας μέσα, και μας έφερνε στο Ηράκλειο Κρήτη. Μας παραλάμβαναν οι θείοι μας και αναλάμβαναν δράση. Οι γονείς μας συνέχιζαν τη δουλειά τους, φυσικά δούλευαν τα καλοκαίρια επάνω στην Καβάλα. Και κάποια καλοκαίρια, αν είχαν άδεια, κατέβαιναν και εκείνοι. Αλλά γενικά, 11 του Ιούνιου, μια μέρα μετά τα σχολεία, κουβαλιόμασταν εδώ, στο Ηράκλειο Κρήτης τους Θείους. Και 9 Σεπτέμβρη, μια μέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία, παίρναμε την Ολυμπιακή τότε ξανά. Και πίσω, με τον ίδιο τρόπο, ασυνόδευτοι πηγαίναμε πάνω για να μας πάρουν και να μας στείλουν την άλλη μέρα στο σχολείο. Η πιο τυχερή από όλους ήταν οι δικοί μου οι γονείς, φυσικά, οι οποίοι το καλοκαίρι ξένιαζαν, δεν είχαν να προσέχουν παιδιά. Ήταν εδώ η γιαγιά, ο παππούς στην Κρήτη, η θεία. Θα σας πω και πώς περνούσαμε και πού ήμουνα τα καλοκαίρια στο επόμενο μικρόφωνο. Και φυσικά, η πιο άτυχη από όλες ήταν σε εισαγωγικά η γυναίκα, εντάξει, γιατί το έκανε με όλη της την καρδιά. Πραγματικά έχω υπέροχες αναμνήσεις. Η θεία μου η Ελένη και ο θείος μου ο Μανώλης, να είναι καλά η ψυχή του όπου και αν είναι, που μας περιποιούνταν με τον πιο καλό τρόπο σε ένα κτήμα έξω στην Αγία Πελαγία μαζί με τα ξαδέρφια μου, τα δικά τους τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Θα σας πω και στο επόμενο μικρόφωνο πόσο όμορφα καλοκαίρια περνούσα. Εδώ τώρα, αυτή την περίοδο, θέλω να σας πω ότι αν κάποιοι από εσάς οργανώνετε γάμο, βάπτιση και θέλετε, ψάχνετε χώρο ή οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, ένας πραγματικά υπέροχος χώρος υπάρχει εδώ στο Ηράκλειο και είναι το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες. Ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο 694-837-1397. Αθηναής Garden Hall, λοιπόν, πάρτε ένα τηλέφωνο, να σας ξαναπώ τον αριθμό, ο οποίος είναι και εύκολος. 694-837-1397. Και πάμε να ακούσουμε rock set τώρα και The Look. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί στο επόμενο μικρόφωνο θα σας πω τι δεν έκανα στα καλοκαίρια όταν ήμουν μικρός.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλαίμονα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
1: Και για τη διαμονή μας, Χωρόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
0: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
1: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
0: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Αντώνης Ρέμος. Μα δεν γίνεται. Το ακούσαμε μόλις τώρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε μια βόλτα στη δεκαετία του 80. Λοιπόν, ξεκίνησα να λέω ιστορίες από τα παλιά που κατέβαινα διακοπές εδώ στην Κρήτη. Και μόλις έκλειναν τα σχολεία, μπαίναμε κατευθείαν με την αδερφή μου στο αεροπλάνο, ασυνόδευτη στην τότε Ολυμπιακή. Κατεβαίναμε κάτω, ξέρετε, δεκαετία 80, Πασόκ. Έτσι, η Ολυμπιακή είχε κάτι αεροπλάνο που έμπαινε μέσα και ήταν, μιλάμε, σαλόνια. Εμείς πιο μικροί μας φαινόταν όλες οι διαδικασίες μέσα στο αεροπλάνο απίστευτες. Φανταστείτε τώρα τη δεκαετία του 80 να πετάς με αεροπλάνο μόνος, μικρός, να είσαι δημοτικό και να μπαίνεις σε αεροπλάνο μόνος. Πόσες ιστορίες μόνο από αυτό θα είχες να πεις στους φίλους σου όταν θα επέστρεψες το καλοκαίρι. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό το ζήτημα. Το καλοκαίρι εδώ στην Κρήτη ήταν απίστευτο, γιατί πηγαίναμε σε ένα κτήμα στην Αγία έξω από την Αγία Πελαγία, συγγνώμη, στα Μετόχια, αυτά που λέμε εδώ στην Κρήτη. Εκεί λοιπόν ήμασταν εγώ, η αδερφή μου, η θεία μου, ο θείος μου, η γιαγιά και ο παππούς. Το κτήμα ήταν τεράστιο, τεράστιο, αχανές. Οπότε το παιχνίδι δεν είχε να κάνει φυσικά με παιχνίδια και επιτραπέζια τώρα και ποιος ξέρει τι. Μέσα σε ένα τέτοιο αχανές κτήμα που ήταν περιφραγμένο, επομένως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος, με αγροτικές έτσι, καταστάσεις όπως αμπέλια, ελιές, ζωάκια ελεύθερα μέσα στο κτήμα, κουνέλια, κότες και δεν ξέρω και εγώ τι. Φανταστείτε τώρα, 4 παιδιά μαζί με όλα τα υπόλοιπα ξαδέρφια που κάθε τόσο ερχόταν εκεί και τρέλαιναν τη θεία μου, τι παιχνίδι έπεφτε. Βέβαια, να πω την αλήθεια ότι τα μεσημέρια η γιαγιά και ο παππούς προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να μας δώσουν κάνα βιβλιαράκι, κανένα περιοδικό, έτσι μας έπαιρναν διάφορα για να ησυχάσουμε λίγο και να καθίσουμε. Και αυτό ήθελα να πω και εγώ σε όλους εσάς που με ακούτε αυτή τη στιγμή, ότι αν παίζουν τα παιδιά σας τόσο πολύ και το καλοκαίρι κάνουν πολλές καταλιές όπως κάναμε και εμείς, θα σας πω στο επόμενο μικρόφωνο τι κάναμε τα καλοκαίρια. Μπορείτε να πάτε στο βιβλιοπωλείο Χαρτέτο να τους πάρετε πάρα πολύ ωραία δημιουργικά πράγματα να κάνουν για την απασχόλησή τους, να κάθονται λίγο πιο ήσυχα, εάν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Βιβλία, τετράδια, είδη ζωγραφική, τα πάντα θα τα βρείτε σε αυτό το υπέροχο βιβλιοπωλείο Χαρταετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Και επίσης μπορείτε να κάνετε και μια ωραία βόλτα εκεί στο Χαρταετό και να δείτε τα σχολικά που έχουν ήδη ξεκινήσει από τώρα οι γονείς, να παίρνετε μια ιδέα για το τι θα κάνετε το Σεπτέμβρη που θα ανοίξουν ξανά τα σχολεία εδώ. The Second Voice έρχεται τώρα και Let Me Be. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά και έρχομαι στο επόμενο μικρόφωνο με περισσότερες σκανδαλιές. Ή μάλλον βλέπω ότι έρχεται το τράφικ, οπότε λίγο μετά τις 9 θα πούμε τις υπόλοιπες σκανδαλιές που έκανα όταν ήμουν μικρός εδώ στην Κρήτη.

0: Υπέροχη Δέσποινα Βανδύ, γιατί φοβάσαι. Το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3, να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Θα το βρούμε πού αλλού, στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο Citroën για το Ηράκλειο, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, και μπορούμε να κλείσουμε test drive με την ηλεκτροκίνηση, την απόλυτη ηλεκτροκίνηση με το EC3 στο 2810-315-800 για να δούμε πώς είναι από κοντά να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο και να έχεις όφελος έως και 5.600 ευρώ, αφού η Urban Range έκδοση από ό,τι φαίνεται ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ είναι αυτός, αυτός θα κάνει αυτά. Πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και πολύ ήσυχα τα πράγματα σε σχέση με άλλες μέρες. 62 μαρτύρων έχει κίνηση που ρέει όμως μια χαρά, δεν έχουμε πρόβλημα. Το ίδιο και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, πάρα πολύ λίγα τα προβλήματα. Στην Κνωσού τα πράγματα είναι ήσυχα και εκεί, από ό,τι βλέπω και στην Εθνική Αντιστάσεως. Το μόνο θέμα και ο μόνος δρόμος που παρουσιάζει κίνηση είναι η Ικάρου. Επομένως, πολύ προσοχή αν πρέπει να πάτε αεροδρόμιο, ειδικά στη διασταύρωση Ικάρου και Στέλιου Καζαντζίδη. Αν είναι να πάρετε πτήση, πάρτε τον ΒΟΑΚ. Είναι πολύ πιο σίγουρο ότι θα φτάσετε στην ώρα σας.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέα το απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
2: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up? This is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Good morning, good morning. This is Γιάννης Καπνίδης και μαζί μας όπως κάθε μέρα Heaven Ανθοπολείο και Heaven Events. Μείνετε συντονισμένοι, υπέροχη μουσική έρχεται τώρα. Έρχονται οι Maroon 5, This is Love. Maroon 5 λοιπόν, και πάμε στο Heaven Ανθοπολείο. Μία γρήγορη βόλτα αν ψάχνετε λουλούδια που ξεχωρίζουν και συνθέσεις πραγματικά μοναδικές, ανθοδέσμες, γλάστρες και event για γάμους και βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Όλα στο Heaven Ανθοπολείο και Heaven Events. 2810-824-970 και δείτε τη δουλειά τους από κοντά στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Τι ανισόπεδη δίσκο όμως είναι η ζωή μας. Είμαστε έτσι καθημερινά, όλα έτσι τρέχουν γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Και αυτό που τρέχει και αλλάζει είναι και ο καιρός, που είναι μια προσφορά της Climatologic. Από το 1996 είναι μαζί μας η Climatologic. 30 χρόνια κλείνει στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψύξης και θέρμανσης. Climatologic.gr, το site που πρέπει να μπείτε, θα πάρετε όλες τις πληροφορίες από εκεί. Και φυσικά μπορείτε να πάτε να δείτε τη δουλειά της Climatologic και από κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στον δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε να δούμε τον καιρό σήμερα. Το σκηνικό έχει λίγο αλλάξει σε σχέση με χθες, γιατί σήμερα ήρθαν οι τοπικές νεφώσεις και έχουν καλύψει τον ουρανό του Ηρακλείου. Ο ήλιος υπάρχει, βέβαια, δεν το συζητάμε, είναι μια φωτεινή μέρα, αλλά αυτά τα συννεφάκια έτσι λίγο μας έχουν αλλάξει το τοπίο. Η θερμοκρασία στην πόλη μας ανέβει στους 30 βαθμούς Κελσίου, πολύ πιο δροσερά σε σχέση με τον Νότο, που μπορεί να φτάσει τοπικά και τους 35 βαθμούς. Το μεγάλο θέμα σήμερα είναι φυσικά οι άνεμοι, τα μελτέμια, 7 με 8 μποφόρ. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. Ξέρουν τι τους περιμένει με τους αέριδες και με τους λουόμενους, τους τρελούς που θα πάρουν τα βαρκάκια και θα φύγουν με τέτοιο κύμα έξω. Φυσικά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όσοι κολυμπάμε. Η κόκκινη σημαία είναι κόκκινη σημαία. Δεν μπαίνουμε στο νερό εάν δεν το επιτρέπει ο ναυαγός της. Και φυσικά πολύ σοβαρή προειδοποίηση και για σήμερα και για αύριο και για την Κυριακή. Όχι μπάρμπεκιου και φωτιές σε εξωτερικούς χώρους, γιατί δυστυχώς ο αέρας μεταδίδει την πυρκαγιά πάρα πολύ εύκολα. Θα προσέξουμε, ειδικά αύριο που θα συναντηθούμε με τα σόγια μας, όλοι να είμαστε προσεκτικοί, μην έχουμε προβληματάκια. Πάμε τώρα να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια Τώρα. Επιστρέφω ξανά σε λίγο.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Αναμνήσεις από τη δεκαετία του 80, λοιπόν, θυμάμαι σήμερα και πώς περνούσα τα καλοκαίρια μου τότε που κατέβαινα από την Καβάλα για όλες τις διακοπές του σχολείου εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Αγία Πελαγία, λοιπόν, ήμουνα σε εκείνη την περιοχή. Αχλάδα, Αγία Πελαγία, από εκεί είναι η καταγωγή μου, από το Μαλεβίζι. Να φανταστείτε ότι η γιαγιά και ο παππούς είχε το σπίτι τους, είχαν το σπίτι τους στην Αχλάδα, στο χωριό. Τώρα το χωριό αυτό βέβαια δεν μένει σχεδόν κανείς. Τότε όμως είχε πάρα πολλές γιαγιάδες και παππούδες που μέναν εκεί πέρα και φανταστείτε ότι όταν θέλαμε να πάμε για μπάνιο, φεύγαμε από την Αχλάδα με τα πόδια. Δεκαετία 80 μιλάμε τώρα, με το γαϊδουράκι. Κάθε τόσο, αν ήθελε να μας ξεκουράσει η γιαγιά και ο παππούς, μας έβαζε έναν-έναν με τη σειρά πάνω στο γαϊδουράκι και κατεβαίναμε μέχρι την Αγία Πελαγία για μπάνιο, φυσικά, και μετά ξανά πίσω ή άλλες φορές αυτό που κάναμε, στάση σε ένα άλλο σπιτάκι, σε ένα μετόχι που είχαν εκεί στην περιοχή Νεροκολύμπη πριν την Αγία Πελαγία. Μέναμε εκεί και την επόμενη μέρα μετά πηγαίναμε, που ήταν πολύ κοντά η τοποθεσία αυτή από την παραλία της Αγίας Πελαγίας, και περνούσαμε έτσι και κάποιες μέρες σε εκείνο το σημείο. Να φανταστείτε, θυμάμαι, ήμασταν πολλά ξαδέρφια, πάρα πολλά ξαδέρφια, γιατί είμαστε μεγάλη οικογένεια. Θυμάμαι την ξαδέρφη μου, την Ελευθερίτσα, τη μικρούλα, να ανεβαίνει: γιαγιά, θέλω να κάτσω στην καπούλα στο γάιδαρο τώρα. Μιλάμε για τέτοιες εποχές. Η Ελευθερία τώρα βέβαια έχει μεγαλώσει, την περασμένη Κυριακή βάφτισε το παιδάκι της, το κοριτσάκι της, να είναι καλά, να το χαίρονται το όμορφο αυτό μωράκι τους. Πώς πέρασαν τα χρόνια από τότε, μεταφορές με γαϊδουράκια, και σήμερα τα παιδιά ζητάνε χίλια δυο άλλα πράγματα, θέλουν κινητά τηλέφωνα, θέλουν πράγματα που τότε εμείς ούτε κατά διάνοια δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Εννοείται ότι η δεκαετία του 80 δεν είχε κινητά τηλέφωνα. Και πού και πού, έτσι, αν κάποιος θείος ήταν σούπερ της τεχνολογίας, μας έφερνε κανένα walkie-talkie με κερές που αν απομακρυνώσουν πάνω από 10 μέτρα, δεν μπορούσες καν να μιλήσεις. Φυσικά, τη δεκαετία του 80 ήσουν number one αν είχες Walkman και άκουγες με μπαταρίες και κασέτα μουσική στα αυτιά σου. Ήσουν νούμερο ένα, δεν το συζητώ.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε τώρα να πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο, σούπερ οικονομικό ηλεκτροκίνητο 100% με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, άνετο design σε όλα του, και είναι το EC3 της Citroën που κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. Όφελος έως και 5.600 ευρώ και τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση μόλις από 17.900 ευρώ. Η Emmanuel Veneris ΑΕ φυσικά το έχει αυτό το αυτοκίνητο. Αποκλειστική αντιπρόσωπος της Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης και αποκλειστική επισκευάστρια εταιρεία. Και πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. EC3 είναι αυτό, δεν θα μας καταλάβει κανείς, είναι σούπερ αθόρυβο. Να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love traffic λοιπόν, και δεν βλέπω και πολύ traffic στο κέντρο σήμερα. Ήσυχα τα πράγματα, ούτε για τελευταία ψώνια από ό,τι φαίνεται ο κόσμος δεν θα βγει, ή αν βγει και αποφάσισε να περπατήσει μιας και ο καιρός το επιτρέπει. 62 μαρτύρων σχετικά ελεύθερη, πάρα πολύ λίγη κίνηση και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό το ίδιο. Βλέπω και στην Κνωσού ήρεμα τα πράγματα. Ό,τι βλέπετε σε καθυστέρηση είναι πάρα πολύ σύντομη, μην τρομάξετε. Δρόμος προς αεροδρόμιο, εκεί θέλω λίγο να προσέξετε. Στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου έχουν σχηματιστεί ουρές και προς το λιμάνι και προς το αεροδρόμιο. Αν είναι να πάρετε πλοίο ή αεροπλάνο, προτιμήστε άλλους δρόμους.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
6: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
5: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
7: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Love Radio Κρήτη 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Ξέρεις τι μου αρέσει το καλοκαίρι?
0: Για πες να ακούσω.
6: Ότι πότε θέλω καφέ, πότε θέλω παγωμένο χυμό.
0: Αυτό το πότε λοιπόν που θέλεις μια το ένα μια το άλλο στο John Coffee θα το βρεις, και γιατί εκεί υπάρχουν και τα δύο μαζί, και καφές και σμούθις και γλυκά και αλμυρά σνακ, τα πάντα, και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery. John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Crete 102,8. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Γογό που από τις 6 το πρωί μας ακούει. Βλέπω εδώ τα πρώτα της μηνύματα. 6 και 2 λεπτά. Δεν πρόλαβα να πω καλημέρα. Η Γογό ήταν ξύπνια εκεί και μας άκουγε. Καλημέρα σε αυτό το όμορφο κορίτσι. Βλέπω και τη φωτογραφία της εδώ στο Viber. Και φυσικά να στείλω την καλημέρα μου και τα χρόνια πολλά στην Εύα τη Μελισσοπούλου που μας ακούει από την Καβάλα, από τη βόρεια Καβάλα. Εκεί που ο καιρός είναι έτσι το ίδιο καλό σε αυτή την περίοδο φυσικά, με τις υπέροχες θάλασσες. Στην Εγνατία, τις παραλίες της Εγνατίας, εκεί στην Καβάλα, να πάτε να κάνετε τις διακοπές σας. Με την Εύα που λέτε, σχεδόν μεγαλώσαμε μαζί και να σας πω την αλήθεια, είχε εξελιχθεί σε έναν είχε από τότε ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ένας υπέροχος άνθρωπος πραγματικά που θέλεις να την έχεις στη ζωή σου, θέλεις να την έχεις στην παρέα σου, αυτή τη γυναίκα. Να τη στείλω όλη μου την αγάπη, μια τεράστια αγκαλιά. Την αγαπάμε όλοι εδώ όσοι τη γνωρίζουμε στην Κρήτη, η οικογένειά μου πάρα πολύ. Και να της ευχηθώ από εδώ και πέρα και πάντα να έχει τα καλύτερα στη ζωή της. Να πω ότι έχει μια υπέροχη κόρη, την Έλενα, την οποία την έχετε δει στα Element για πάρα πολύ καιρό, ήταν και μας έκανε διαφημιστικά. Το πρόσωπο της Έλενας Σερεφίδου το έχετε δει στα Element Overwhelming Beauty. Και να πω στην Εύα επίσης ότι αυτό το καλοκαίρι που θα ανέβω επάνω για ελάχιστες μέρες θα σου κρατάω κρεμούλες να σε κάνω θεά.

0: πήγαμε για κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια τη δεκαετία του 80. Στις διακοπές που ερχόμουν εδώ μαζί με την αδερφή μου στο Ηράκλειο Κρήτης, τότε μέναμε πάνω στην Καβάλα. Αυτό το κτήμα των θείων στην Αγία Πελαγία, έτσι, στην τοποθεσία Τζιγκούνης ήταν, έτσι λεγόταν, παιδιά. Τοποθεσία στο Μαλεβίζι έχουμε ιδιαίτερα ονόματα. Στις τοποθεσίες μη μας δίνετε σημασία. Το άλλο, το μικρό το μετόχι που είχε η Γιά, ήταν στην τοποθεσία Νεροκολύμπη. Πια σταυγό και κούρευτο, ό,τι ονόματα θέλαν βγάζανε τότε, εντάξει, okay. Αυτό το κτήμα λοιπόν της Θείας και του Θείου, το τι έχουν δει τα μάτια του, να είχε στόμα να μιλήσει, τι κάναμε. Πόλεμο με χαρούπια, δεν το συζητώ. Τα ξαδέρφια μαζευόμασταν εκεί, 20 παιδάκια, γιατί ήμασταν, όπως σας είπα, και μεγάλη οικογένεια. Χαρουποπόλεμος από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι να πέσει ο ήλιος, μέχρι να μην μπορούμε από την κούραση να κουνήσουμε. Το αφισοκάλαμα που τα φτιάχνουμε με τα λάστιχα του ποτίσματος της ελιάς, είχαμε ρημάξει τα λάστιχα του Θείου που τα είχε για το πότισμα, τα κόβαμε κομμάτια και φτιάχναμε φυσοκάλαμα, και με τον ελαιοκαρπό που τώρα έτσι είχε σε κάποια σημεία του, πώς το λένε, κόβαμε από τα δέντρα και πηγαίναμε και παίζαμε με φυσοκάλαμα. Κακός χαμός, δεν το συζητώ, το τι κάναμε, το τι ζημιές, το τι σπασίματα, το τι αυτή η θεία μου πρέπει να την ανακηρύξουμε Αγία που μας κρατούσε. Αλλά οι εποχές εκείνες ήταν ωραίες, γιατί μας έμειναν, γιατί παίζαμε παιχνίδια που ήμασταν κοντά στη φύση, και το μόνο έτσι τεχνολογικό που είχαμε, όπως σας είπα και πριν, ήταν το Walkman, το οποίο ήταν με μπαταρίες και κασέτες και ακούγαμε μουσική, και βιβλία. Τίποτε άλλο, οτιδήποτε ήταν από τον πολιτισμό, ήταν αυτά τα δύο πράγματα. Και φυσικά τρώγαμε σαν να μην υπάρχει αύριο, γιατί φυσικά η επαφή με τη φύση ανοίγει και την όρεξη. Μακάρι τώρα που έρχεται 15 Αύγουστο, έτσι τα παιδάκια σας να τα πάτε σε τέτοια σημεία, να παίξουν με την ψυχή τους, να μην υπάρχει κίνδυνος γύρω-γύρω, να είναι περιφραγμένα όπως ήμασταν κι εμείς τότε, γιατί τέτοια γρίμια που ήμασταν, μόνο με περίφραξη μπορούσε να μας κάνει καλά, δεν υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος. Να παίξουν τα παιδάκια σας, να έρθουν σε επαφή με τη φύση, τους κάνει πραγματικά καλό. Luis Capaldi, Before You Go.

0: Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ήμασταν από το πρωί από τις 6 μαζί και ακούσαμε τώρα Θοδωρή Φέρη και Είπες. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Είναι παραμονή 15 Αύγουστο. Θα γιορτάσουμε από σήμερα το βράδυ. Θα πάμε όλοι στις όσοι πηγαίνουμε και δεν δουλεύουμε, θα πάμε στις εκκλησίες, στα μοναστήρια. Θα γεμίσει ο τόπος σήμερα. Εύχομαι η ευλογία της Παναγίας να μας βρει όλους καλά. Αυτή η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία να μας βρει όλους καλά. Να έχουμε αγάπη μεταξύ μας, να έχουμε συμπόνια, συνένεση, να βρούμε τους ανθρώπους στους οποίους έχουμε να τους μιλήσουμε αρκετό καιρό, να τους δούμε αρκετό καιρό, να τους αγκαλιάσουμε, να τους φιλήσουμε, να πούμε μία καλή κουβέντα ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι άλλωστε και το νόημα όλων των χριστιανικών γιορτών. Να βρεθούν ξανά οι άνθρωποι μεταξύ τους και να ξαναμιλήσουν. Εμείς τώρα θα πάμε να πάρουμε το αγαπημένο μας EC3 από τη Citroën Veneris, ηλεκτροκίνητο 100% αυτό το αυτοκίνητο, με άνετο design, SUV χαρακτήρα, super σύγχρονο και οικονομικό, με 17.600 ευρώ η έκδοση Urban Rates. Πάμε τώρα να το πάρουμε λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε από εδώ, και σας αφήσω στα χέρια της Αγγελίνα Σταματάκη να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και είναι ήσυχα τα πράγματα, με λίγο περισσότερη κίνηση αυτή τη στιγμή στην 62 Μαρτύρων. Από ό,τι φαίνεται έχουν αρχίσει και κινούνται τα αυτοκίνητα και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό επίσης, αλλά είναι μικρά τα προβλήματα. Μην φανταστείτε, εκεί που θα δείτε περισσότερη κίνηση είναι στην Ικάρου, αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, και στη διασταύρωση λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου. Εκεί στα φανάρια λίγο παραπάνω πρέπει να προσέξετε. Αν θέλετε να πάρετε πτήση, καλύτερα να πάτε από τον ΒΟΑΚ. Σας αφήνω στην Αγγελίνα Σταματάκη που έρχεται, είναι έξω και περιμένει να μπει μέσα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό 15 Αύγουστο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται.
4: Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Παρασκευούλα, 14 Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου, λίγο μετά τις 10. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Και ξεκινάμε ρομαντικά να πω, δεν ξέρω, καλοκαιρινά. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και αν θυμηθείς τον ήρωό μου.
19: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

ήταν η Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μιας και σήμερα είναι τα προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εγώ αύριο δεν θα είμαι εδώ, οπότε θα πω τις ευχές μου από σήμερα. Να πω χρόνια πολλά σε όλους τους Παναγιώτιδες, στις Παναγιώτες, στη φίλη μου την Παναγιώτα που είναι στη Σαντορίνη και θα τη δω σε λίγες μέρες και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Στη Δέσποινα, στη φίλη μου την Μπένη, στην Κάριστο που είναι βαφτισμένη πιπίνα και γιορτάζει σήμερα. Και φυσικά στην ύφη μου, τη γυναίκα του αδερφού μου, δηλαδή τη Μαρία. Και τέλος, τη μανούλα μου, που τη λένε και αυτή η Μαρία. Χρόνια πολλά λοιπόν για αύριο, να περνάτε πάντα όμορφα όλοι. Και φυσικά να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα ή αύριο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, όσο ζω, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Με συγχωρείτε, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να σας πω ότι αν πεις όσο ζω, τι θα έβαζες, πώς θα συμπλήρωνες αυτή την πρόταση, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι όσο ζω, μαθαίνω. Αυτό σκέφτομαι πάντα. Αλήθεια σας λέω, νομίζω ότι αν έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας και τις καρδούλες μας, μαθαίνουμε κάθε δευτερόλεπτο από κάτι και από οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε. Αρκεί να είμαστε open, ανοιχτή. Μαζί μας πάντα είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Να πούμε ότι είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση. Και την εταιρεία Climatologic θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθέριο Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς τώρα ακούμε Έλενα Παπαρίζου και μαζί σου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Hey, Νούμερο 4.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 3.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Νούμερο 2.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Μη, τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
7: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
8: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά. Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Αναβίση με το Αιγαίο. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. 14 Αυγούστου σήμερα και είμαστε έτσι μία ανάσα πριν το 15 Αύγουστο. Οι περισσότεροι νομίζω ότι έχουν ήδη μπει σε μουντ διακοπών. Οι δρόμοι γεμίζουν με αυτοκίνητα έτσι που παίρνουν το δρόμο για παραλία, χωριό ή κάποιο νησί. Και κάπου εδώ ξεκινάει επίσημα το μεγάλο καλοκαιρινό φινάλε που με στενοχωρεί που το λέω, αλλά είναι πραγματικότητα. Αύριο λοιπόν είναι η μεγάλη γιορτή, αλλά σήμερα έχει τη δική της γοητεία. Βαλιτσούλες έτσι φτιάξιμο, τελευταίες ετοιμασίες, ερωτήσεις τι ώρα φεύγουμε, πού θα βρεθούμε και φυσικά το αιώνιο δίλημα. Πήραμε όλα τα πράγματα ή κάτι ξεχάσαμε? Παιδιά, αυτό είναι η ζωή μου να ξέρετε. Και επιστρέφω κιόλας στο σπίτι. Το κάνω. Συνεχίζουμε λοιπόν με χρήση στο δάντη και δακτυλικά αποτυπώματα.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674. Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο Καψάλι, Κόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674. Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο Καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό.

Μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. When I met you in the summer.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Ατζηγιάννης. Όλα μαγικά, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σύμφωνο με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, είναι όλα μαγικά. Αρκεί να το βλέπουμε, να μπορούμε να έχουμε αυτή την οπτική. Και αν λοιπόν σήμερα κάποιος σας ρωτήσει που βρίσκεστε, η σωστή απάντηση είναι μία: όπου έχει θάλασσα. Ξέρω όμως ότι κάποιοι από εμάς έτσι δουλεύουμε, αλλά θέλω να πω ότι σήμερα η μέρα, συμφωνούμε όλοι, ότι είναι από τις πιο καλοκαιρινές έτσι του χρόνου, σαν vibe εννοώ. Άλλοι έχουν ξεκινήσει ήδη τις διακοπές τους, άλλοι ετοιμάζουν βαλίτσα και άλλοι κοιτάζουν τις φωτογραφίες των φίλων τους και λένε του χρόνου θα φύγω κι εγώ. Και εγώ, να ξέρετε, είμαι μία από αυτούς, αλλά θα σας πω, αν υπομονώ, ας πούμε, τώρα σε λίγο, ας πούμε, που θα πάω σπίτι, να ανοίξω λίγο το βιβλίο μου, να φτιάξω μία σαλατούλα, να έχω το παγωτάκι μου στην κατα... Δηλαδή, καταλάβατε, υπάρχουν μικρές χαρές της ζωής και να θυμάστε ότι η τοποθεσία καμιά φορά είναι το τελευταίο. Η χαρά βρίσκεται μέσα μας και ξεκινάει από το κέντρο μας. Πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνει.

0: αυτός ήταν ο Τζέρι Ράφερτι. Baker Street. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και σήμερα έτσι κάνουμε παρεούλα. Ίσως με πολλούς από εσάς, λαμβάνω τώρα τα μηνυματάκια μου, στο αυτοκίνητο κάνουμε την παρεούλα μας. Αλλά πάρα πολύ με χαροποιεί αυτό. Μουσικούλα, Αγγελίνα, παρεουλίτσα. Έτσι, έτσι είμαστε εμείς. Να πούμε ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά σε συχνότητα Love Radio Κρήτης 102,8. Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 11,90. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
11: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
10: Τι λες παιδί μου?
11: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
10: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνι
12: Συνεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όσους ήταν ήδη εδώ και σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαστε εδώ λίγο μετά τις 11 και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Αυτός είναι ο Ed Sheeran, Azizam, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Αύριο λοιπόν είναι 15 Αυγουστός και σε όλη την Ελλάδα τα πανηγύρια έχουν τη τιμητική τους. Μουσική, χορός, τραπέζια, σουβλάκια, φαγητό. Τραπέζια ενώνονται μεταξύ τους. Θα κάτσουμε μόνο για λίγο και κάθεσαι μέχρι 7 η ώρα το πρωί. Τι όμορφα είναι αυτά. Είναι, νομίζω, τα πανηγύρια είναι από εκείνες τις βραδιές που ξεκινούν έτσι χαλαρά. Έχουν ένα, υπάρχει ένα, πώς να το πω, μία διαβάθμιση. Ξεκινάνε χαλαρά και καταλήγουν με χορούς γύρω-γύρω. Τι όμορφα πράγματα είναι αυτά. Όμορφα τα πανηγύρια, είναι κάτι μοναδικό που συμβαίνει στη χώρα μας. Και πάμε να ακούσουμε κάτι παρεμφερές. Πάμε να ακούσουμε τον Απόν που τραγουδάει για μία.

έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο ΡΑΚ τελικά. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν ψάχνετε το απόλυτο σποτ για να απογειώσετε τις Παρασκευές σας, γενικά στο πληθυντικό, το 360 Rooftop Bar στο Καψής Αστόρια σας υποδέχεται κάθε Παρασκευή με τα πιο ανεβαστικά summer vibes. Απολαύστε δροσερά κοκτέιλς, τη μαγεία της πόλης από πολύ ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη στις 8.30 το βράδυ. Παρασκευή λοιπόν σήμερα στο 360 Rooftop Bar στο Καψής Αστόρια, στην πλατεία Ελευθερίας 11, και ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με κάτι που το αισθάνεσαι πάρα πολύ ωραία, Sonic, It Feels So.

διστάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Ατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ξέρετε τι διάβαζα τις προάλλες και είναι η πραγματικότητα. Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο ψέμα? Λοιπόν, το πιο συνηθισμένο ψέμα είναι «έρχομαι σε 5 λεπτά». Μία φράση που έχει υποθεί εκατομμύρια φορές και ελάχιστες φορές σημαίνει πραγματικά 5 λεπτά. Το συγκεκριμένο λοιπόν 5 έχει γίνει σχεδόν μονάδα μέτρησης της κοινωνικής καθυστέρησης. Guilty. Θα πω και σηκώνω και το χέρι μου. Μπορεί λοιπόν να σημαίνει 7 λεπτά, 15 ή και ακόμη και το μόλις τώρα ξεκινάω, να ξέρετε εγώ λέω. Ξεκινάω τώρα. Είναι ψέμα. Πάρα πολύ συχνά. Το λέω εδώ δημόσια. Θέλω να σας πω ότι με φίλες μου φοιτήτριας έχουμε κανονίσει να πάμε για καφέ εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου. Και μόλις είχα βγει από το ντουζ και με πήρε η φίλη μου η Ντίνα, να είναι καλά τα φιλιά μου όπου είναι, και μου λέει, έλα που είσαι, έτσι λέω, τώρα έρχομαι. Ήμουνα με την πετσέτα μόλις είχα βγει από το ντουζ, έτσι. Θέλω να κάνω, να τα πω όλα, να εξηλαιωθώ και συνεχίζουμε με Black Eyed Peas και Meet Me Halfway.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο Σίτεκ, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό ντεκ πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Translation complete.
2: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
4: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, να μ' αγαπάς. Τι ωραία τάκα να σου πει κάποιος, να μ' αγαπάς όπου και να είμαι. Γιατί τελικά αυτό είναι αγάπη, πώς είναι, δηλαδή ανάλογα με την τοποθεσία αγαπάμε κάποιον. Δεν νομίζω. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Είναι η Αγγελίνα Σταματάκη, θα είμαστε παρεούλα μέχρι τη μία και πάμε να ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

αγάπη από μένα για σένα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr. Φυσικά στη συχνότητα 102,8 από το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου σας ή από το ραδιόφωνο γενικά. Και να σας πω ότι στέλνετε τα μηνύματα σας στο Viber στο 6956641028 για να μοιραστούμε έτσι ωραία ενέργεια και αγάπη και όμορφα πράγματα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 18 Αυγούστου.
0: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
11: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
10: Τι λες παιδί μου?
11: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
10: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευούλα σήμερα. Παραμονή 15 Αύγουστου. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

πάμε να ακούσουμε Maroon 5. Και ένα chill, έτσι χαλαρό τραγούδι σαν κυριακάτικο πρωί.

Αυτές ήταν οι μέλισσες 30-40 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι όταν οργανώνεις ένα έτσι μεγάλο event, όσο και να μην αγχώνεσαι και όσο να είσαι on time και να τα έχεις κάνει όλα by schedule, πάντα θα συμβούν πραγματάκια, έτσι το λέω και σε μένα, σε όλους μας το λέω. Σε όλους μας για να είμαστε ήρεμοι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν κλείσουμε τα μάτια μας και σκεφτούμε ποια είναι η ουσία τελικά του κάθε event και της κάθε κατάστασης, νομίζω ότι θα νιώσουμε πάρα πολύ καλύτερα και πάμε να ακούσουμε Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια.

Αυτός ήταν ο Τζο, End of Beginning. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά θέλω να το ξαναπώ. Θέλω να μου αφήσετε να το ξαναπώ αυτό. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτού του έτους. Ξέρετε όμως γιατί. Γιατί μιλάει για μια νέα version, για μια αναγέννηση. Και μια αναγέννηση που αυτή η version ζει ήδη μέσα σου, λέει. Υπάρχει εκεί. Απλά περιμένει τη σωστή στιγμή και τις σωστές συνθήκες για να αναγεννηθεί, για να βγει προς τα έξω. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μου δημιουργεί ελπίδα. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και να πούμε ότι εκεί θα βρείτε επαγγελματικό και οικιακό κλιματισμό, αφιγραντήρες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Θα την βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και εμείς ακούμε Νίνο και Σαν Ναβαλή.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίμη Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίμη Μάτζιο.
2: Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα Δράκο μαγευτείτε!
3: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Και αφού μιλάμε για so easy πράγματα, θέλω να σας πω τώρα έτσι που πάτε και πάμε τις διακοπές μας και θα είμαστε έτσι στην παραλία και θα συναναστραφούμε με πάρα πολλούς ανθρώπους που δουλεύουν σεζόν και να πω ότι και εγώ δούλευα σεζόν για κάποια χρόνια και ξέρω τη δυσκολία όλο αυτό. Λέω να πω και να επισημάνω πόσο easy και εύκολο είναι να είμαστε ευγενικοί με αυτούς τους ανθρώπους. Εμένα μου βγαίνει πολύ το προσωπικό σε αυτό, γιατί το έχω αισθανθεί πάρα πολλές φορές, έχω αισθανθεί δύσκολα. Ξέρω τι σημαίνει να δουλεύεις πάρα πολλές ώρες, ίσως χωρίς ρεπό καμιά φορά, να έχεις πίεση, να είσαι μακριά από το σπίτι σου, να προσπαθείς να εξυπηρετήσεις κόσμο και παράλληλα να πρέπει να χαμογελάς, σαν να μην συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά που προείπα. Οπότε, αν είμαστε διακοπές έτσι και κάτι καθυστερείς, αν γίνει ένα λάθος ή αν κάποιος εργαζόμενος έτσι δεν προλάβει να μας εξυπηρετήσει όπως θέλουμε, ας είμαστε πρώτα λίγο ευγενικοί, έτσι δεν κοστίζει τίποτα. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας. Και συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Καπνό.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-0-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή. Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!

ήταν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Εσπρέσο. Ορίστε, το είπε, το ξανά, θέλω δεύτερο καφεδάκι τώρα. Αλλά δεν χρειάζεται να αγχώνομαι καθόλου, γιατί είμαστε εδώ στο Love Cafe, στο καψί σας. Τώρα λέω στα αγαπημένα μου πλάσματα εκεί έξω να μου φτιάξουν ένα δεύτερο καφεδάκι και έρχεται κατευθείαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης είμαι ευγνώμων και θέλω τώρα να σας πω ότι έχω μια σκέψη για το τέλος σήμερα. Πόσο συχνά λέμε όταν γίνει αυτό θα είμαι καλά, όταν τελειώσει η δουλειά, όταν φύγει αυτό το άγχος, όταν έρθουν οι διακοπές, όταν ξεκινήσει η νέα σεζόν. Πάντα υπάρχει ένα όταν θα είμαι καλά. Θέλετε να σου πω κάτι, η ζωή δεν ήρεμη ποτέ εντελώς. Η ζωή είναι ζωήρη, το λέει από μόνη της η λέξη. Πάντα κάτι θα υπάρχει. Ίσως λοιπόν, μάλλον θα αφήσω και το ίσως. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να γίνουν όλα τέλεια.

Σε εισαγωγικά. Για να περάσουμε καλά, για να αισθανόμαστε καλά. Ίσως πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις μικρές καλές στιγμές ενώ συμβαίνουν. Ποιος είναι ο τρόπος? Να είμαστε στο εδώ και τώρα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μόνο αυτό. Να είμαστε στη στιγμή του τώρα. Και αλήθεια σας λέω, θα δείτε, και εγώ το βλέπω όταν προσπαθώ να είμαι στη στιγμή, ότι όλα τα ζω πιο έντονα, πιο χρωματιστά, πιο ζωηρά τα χρώματα. Όλα είναι πιο ωραία όταν είμαστε

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Να ευχηθώ καλή Παναγιά, να περάσετε όμορφα όπου μ' όπου κι αν είστε. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
2: Center. El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
5: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
5: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
9: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
10: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου, παραμονή του 15 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαστε εδώ, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας έως και τις 4. Ξεκινάμε την παρέα μας με Ματώ και το Χαρταετό. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής ΜΕΞ

Ήταν ο Στέλιος Ρόκος, Σμαράγδια και Ρουμπίνια στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είναι 14 Αυγούστου, είναι η παραμονή της Παναγίας και πάμε να δούμε τον καιρό σήμερα στο νησί μας. Εδώ στο Ηράκλειο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Έχει έτσι μια αραιή συννεφιά, έχει 5 μποφόρ, αλλά είναι καλοκαίρι. Μια χαρά είναι ο καιρός και σήμερα. Και πάμε στο Ρέθυμνο όπου η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ. Και ηλιοφάνεια και στον Άγιο Νικόλαο τα μποφόρ ανεβαίνουν, είναι 6, έχει λίγα σύννεφα παραπάνω και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για τον καιρό για σήμερα. Αύριο ελπίζουμε να είναι λίγο καλύτερα τα νέα. Ακούμε Bruno Mars τώρα για τη συνέχεια.

Νατάσα Θεοδωρίδου, Αχάριστη Καρδιά, το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου και βρισκόμαστε στην παραμονή μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο 15 Αύγουστος έχει επικρατήσει να λέγεται και το Πάσχα του καλοκαιριού και στην Ελλάδα είναι από εκείνες τις μέρες που ξεπερνούν λίγο τα όρια μιας θρησκευτικής γιορτής η συγκεκριμένη μέρα και όλο το τρίμερο γενικά, από την Τίνο και την Παναγία Σουμελά μέχρι και τα μικρά αξοκλήσια στα νησιά και φυσικά εδώ στην Κρήτη κάθε τόπος έχει τη δική του Παναγία, τα δικά του έθιμα και τα δικά του πανηγύρια. Και επειδή αύριο γιορτάζει πραγματικά η μισή Ελλάδα, από σήμερα εγώ θα πω χρόνια πολλά σε όλους, σε όσες και σε όσους ετοιμάζονται να το γιορτάσουν. Ακούμε Μαρίνα Σπανού για τη συνέχεια «Πονάει η αγάπη».

0: Τη 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Η Καραταράκης Ιωάννης και η Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στον χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τι θέλω εγώ με σένα από Γιώργο Σαμπάνη. Ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Και επειδή είμαστε τώρα παραμονή 15 Αυγούστου, σήμερα για αρκετούς ημέρα περιλαμβάνει βαλίτσες, περιλαμβάνει αυτοκίνητο και δρόμο. Οπότε μια μικρή υπενθύμηση για όσους ταξιδεύουν οδικώς. Λίγο περισσότερο προσοχή αυτές τις μέρες που η κίνηση είναι έτσι ιδιαίτερα αυξημένη. Πάντα να φοράμε ζώνη, ταχύτητες εκεί που πρέπει, κινητό μακριά από τα χέρια και φυσικά καθόλου αλκοόλ, αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Είναι αυτές οι βασικές συστάσεις της τροχίας για ασφαλή μετακίνηση, αυτές που θα έπρεπε να ακολουθούμε όλοι όσοι έχουμε τιμόνι στα χέρια μας. Και κυρίως δεν βιαζόμαστε. Αν είναι να φτάσουμε 10 λεπτά αργότερα, φτάσουμε 15 λεπτά αργότερα. Οι διακοπές ξεκινούν από τη στιγμή που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και όχι όταν φτάσουμε στον προορισμό μας. Οπότε προσοχή στους δρόμους για ασφαλείς μετακινήσεις για όλους. Αυτά από εμένα. Πάμε σε μουσική και ακούμε Γιώργο Γιαννιά, Γι' αυτό σ' αγαπώ.
1: Στις

0: Τένια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και από την αποτρίχωση μέχρι την ημέρα του γάμου, το Make Senses έχει τις προσφορές του μήνα. Λέιζερ σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες στα 79 ευρώ. Και για τις μέλουσες νύφες, πακέτο στα 550 ευρώ, με νυφικό χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, άκρη τζελ μανικιούρ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
4: Από το 1950.
5: Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Στο γραφικό.

0: ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. One more time.
2: Summer in love. Καλοκαίρι

Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο αυτό το υπέροχο ντουέτο, το ολοκένουργιο που το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και να κλείσουμε τώρα λίγο την πρώτη ώρα με κάτι πολύ ελληνικό. Η νέα Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έχει ήδη στρέψει τεράστιο ενδιαφέρον διεθνές στη χώρα μας εδώ στην Ελλάδα και φυσικά στην Ιθάκη, που είναι παγκοσμίως συνδεδεμένη με τον Οδυσσέα. Και στον τουρισμό υπάρχει ήδη προσδοκία ότι όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο κύμα ταξιδιωτών που θα θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τα μέρη που συνδέονται με το μύθο. Και εδώ καταλαβαίνεις τη δύναμη του κινηματογράφου. Κάποιος βλέπει μια ταινία στην άλλη άκρη του κόσμου και ξαφνικά αποφασίζει ότι το επόμενο καλοκαίρι θέλει να πάει στην Ιθάκη. Το έχουμε δει να συμβαίνει με πολλές ταινίες αυτό. Το έχουμε δει να συμβαίνει εδώ με τη Σπιναλόγκα στην Ελούντα. Το έχουμε δει να συμβαίνει στους Παξούς με τον Μαέστρο. Οπότε γιατί όχι και στην Ιθάκη. Ακούμε Ηλία Βρετό εμείς τώρα για τη συνέχεια. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου.

Radio Gaga από Queen. Το ακούσαμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου, λίγο πριν τις 2. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί μέχρι και τις 4 έχουμε να πούμε πάρα πάρα πάρα πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
5: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 3.
6: Αλήθεια τώρα.
1: Νούμερο 2.
7: Πήρε στον

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεσαι.

0: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
1: Translation complete.
2: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι Παρασκευή, είναι παραμονή της Παναγίας 14 Αυγούστου. Λίγα λεπτά μετά τις 2 και είμαι η Ράνια Πιλάλε και θα κάνουμε μαζί παρέως και τις 4. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Άννα Βύση και πράγματα. Μέσα από ένα live από το Hotel Hermou, από ένα μαγαζί που άφησε μεγάλο αποτύπωμα στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, η Άννα Βύση θα επιστρέψει πλέον στη νυχτερινή ζωή σε νέα στέγη.

Billie Eilish και Birds of a Feather στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε τώρα λίγο σε επιστήμη. Ερευνητές δημιούργησαν ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που λέγεται Στοιχεία και εκπαιδεύτηκε πάνω σε τεράστιο όγκο αρχαίων ελληνικών κειμένων. Ο στόχος είναι να βοηθάει τους επιστήμονες να συμπληρώνουν χαμένα ή κατεστραμμένα σημεία σε αρχαίες επιγραφές και κείμενα. Δηλαδή, εκεί που έχουν χαθεί γράμματα ή ολόκληρες λέξεις, το σύστημα εξετάζει το υπόλοιπο κείμενο και προτείνει τι πιθανότητα να υπήρχε, στη θέση της λέξης που έχει σβηστεί. Πρακτικά, λοιπόν, βάλαμε την τεχνητή νοημοσύνη να μάθει αρχαία ελληνικά. Και γιατί όχι, αφού υπάρχει πλέον στη ζωή μας και μπορεί να μας βοηθάει σε διάφορα πράγματα και εμείς θα τη χρησιμοποιήσουμε όπως μπορούμε, αρκεί να είναι πάντα για καλό. Ακόμα θα δωρεί φέρει για τη συνέχεια και είπε.

Ελεονόρα Ζουγανέλη, η επιμονή σου στο Λαύρο Διοκρίτη 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σα. Και τώρα θέλω να σα πάω μέχρι την Κοζάνη, γιατί εκεί υπάρχει ένα από τα πιο παράξενα κτίρια που έχω δει τώρα τελευταία. Εννοείται το είδα σε φωτογραφία, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Στο Ροδίτη Κοζάνη βρίσκεται ένα παλιό κέντρο διασκέδαση. Σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο. Εξωτερικά θυμίζει εντυπωσιακά την όπερα του Σίδνεϊ. Με τι χαρακτηριστικέ αυτέ καμπύλε, τι μεγάλε λευκέ επιφάνειε. Έχει γενικά όλο το πακέτο, μόνο που αντί για όπερα, εκεί κάποτε πήγαινες για αυθεντική ελληνική διασκέδαση. Τα μπουζούκια που λέμε, εκεί τα επαρχιώτικα μπουζούκια. Και συγγνώμη, αλλά όλο αυτό είναι τόσο ελληνικό που σχεδόν το αγαπώ. Εμείς δεν αντιγράφουμε την όπερα απλά, την κάνουμε και μπουζούκια. Και όποιος το έφτιαξε αυτό το κτίριο ήταν πραγματικά μεγάλος καλλιτέχνης. Αυτά από εμένα, πάμε σε μουσική και...

0: Ο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μ.Ε. στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
4: Και παραμονή 15 Αυγουστού, σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα στο Love Radio Crete 102,8. Και ας είμαστε τώρα ειλικρινείς, αν αναζητάτε έτσι πραγματική ξεκούραση στις διακοπές σας, αυτό το καθημερινό φόρτωσε, ξεφόρτωσε στο αυτοκίνητο με τσάντες, με ομπρέλες, με παιχνίδια, με όλα τα συμπράγκαλα τέλος πάντων και όλο το νοικοκυριό της παραλίας, μόνο ξεκούραση δεν είναι. Όταν προσθέσεις και στην εξίσωση το ποντιλιάρισμα στους δρόμους, ιδιαίτερα στους δρόμους των νησιών που είναι έτσι πολύ στενοί, όταν ψάχνεις πάρκινγκ κάτω από τον ήλιο, η χαλάρωση πάει περίπατο. Πριν καν πας στην παραλία, έχεις ήδη κουραστεί. Αν ψάχνεις λοιπόν ελληνικά νησιά για να κάνεις τις διακοπές σου που δεν χρειάζεται να έχεις αυτοκίνητο, έχουμε εμείς εδώ να σας προτείνουμε κάποια. Στην Καστό, είναι στο Ιόνιο, είναι ένας μικρός παράδεισος σε μικρογραφία. Ψάξτε να βρείτε ακριβώς πού βρίσκεται. Μπορείτε να πάτε στη Χάλκη, μπορείτε να πάτε στις Ινούσες, που είναι έτσι αρχοντική ομορφιά σε αυτό το νησί, στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Μπορείτε να πάτε στην Ηρακλιά, όπου έχει ηρεμία μέχρι αηδίας που λέμε. Μπορείτε να πάτε στη Δονούσα και επίσης μπορείτε να πάτε και στους Λειψούς ή στη Σχοινούσα. Είναι νησιά τα οποία δεν χρειάζεται να έχεις αυτοκίνητο και θα ξεκουραστείτε, για αυτό να είστε σίγουροι. Πάμε σε μουσική τώρα εμείς και ακούμε Be My Baby από The Renault.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η ομορφιά για τις γυναίκες ξεκινάει από το πώς νιώθουμε. Στο Make Senses θα βρείτε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αισθητικής προσώπου, σώματος, μασάζ, μπλε φαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, είναι πολύ σημαντικό για εμάς τις γυναίκες αυτό, η φροντίδα γίνεται πιο άνετη και πιο γρήγορη. Θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 28 10 82 39 27.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 28 12 44 400.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Γιώργος Καραδήμος. Θέλω εδώ, στο Love Radio Crete 102,8. Και εγώ εδώ σας θέλω μέχρι και τις 4 που θα είμαστε μαζί. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Έψιλον, με παντός είδους ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές. Επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε Ray και Where is my husband.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
2: Center. Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
2: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
10: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
11: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
10: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκη.
12: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is.
18: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, παραμονή σήμερα της Παναγίας, Παρασκευή 14 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 3, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας για μία ώρα ακόμα. Και για εσάς που μας ακούτε από το γραφείο, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το love1028.gr. Επίσης εσείς που είστε ήδη στην παραλία μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το love1028.gr. Και για όσους δουλεύετε αυτό το τριήμερο, μην αγχώνεστε, και εγώ ένας από αυτούς είμαι. Εδώ θα το περάσουμε παρέα μαζί.

Ακούσαμε το καλοκαίρι από Νατάσα Θεοδωρίδου στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που αξίζει να έχουμε σημειωμένα για το τέλος του μήνα. Θα σας το ξαναθυμίσω βέβαια όταν έρθει πάλι η ώρα. Αλλά στις 28 Αυγούστου επιστρέφει ο θεσμός της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου του Υπουργείου Πολιτισμού και αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα θα ανοίξουν το βράδυ εκείνο. Αρκετά από αυτά με μουσικές και άλλες έτσι πολιτιστικές δράσεις. Και μόνο η εικόνα είναι ωραία. Ένας αρχαιολογικός χώρος που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε συνήθως κάτω από τον δυνατό ήλιο του μεσημεριού, ξαφνικά είναι φωτισμένος μόνο από το φεγγάρι. Και φυσικά όσο πλησιάζει αυτή η ημερομηνία θα δούμε εδώ τι θα γίνει στην Κρήτη μας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο, να μπορούμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε από κοντά. Μόλις μάθω νεότερα θα σας τα μεταφέρω. Ακούμε Γιάμα τώρα και Καλοκαίρι μου.

Ανιά Πιλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Hello.

Ήταν η Αντέλ με το Hello. Εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8. Και μιας και προηγουμένως είπα Κρήτη, φέτος το Ηράκλειο καλοκαίρι έχει ξεπεράσει τις 125 πολιτιστικές δράσεις, με περισσότερες από 50 να έχουν ελεύθερη είσοδο. Εσείς το ξέρατε. Θέατρο, μουσική, χορός, παραστάσεις και εκδηλώσεις απλώνονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης όλο το καλοκαίρι. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ωραίο όταν ένας τέτοιος θεσμός μεγαλώνει. Δεν χρειάζεται να είσαι άνθρωπος που παρακολουθεί συστηματικά έτσι τα πολιτιστικά για να βρεις κάτι που σου ταιριάζει, αρκεί μόνο να κάνεις μία βόλτα γύρω από τα τείχη της πόλης μας και να είστε σίγουροι ότι κάτι θα πετύχετε, έτσι ένα δρόμενο να παρακολουθήσετε, και γι' αυτό μας αρέσει το Ηράκλειο το καλοκαίρι. Ακούμε Σάκη Ρουβά τώρα για τη συνέχεια, μια

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Ω.Ε. στις Πατέλες, Μήνα Μουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 22 86 27.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 3927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Και εμείς jet στην Πάρο με τη SeaJets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
4: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
3: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
5: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
6: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
7: Το jewelry tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Let me be από The Second Voice. Το ακούσατε εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Είναι Παρασκευή σήμερα και αν ψάχνετε το απόλυτο σποντ για να απογειώσετε την Παρασκευή σας, εδώ σας έχω. Το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής σας υποδέχεται κάθε Παρασκευή με τα πιο ανεβαστικά summer vibes. Απολαύστε δροσερά cocktails, τη μαγεία της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο και Σανδράκη στις 8.30 το βράδυ. Σας έχουμε και άλλη έκπληξη. Εκτός από Παρασκευές έρχονται και οι Τετάρτες. Δεν θα αποκαλύψω ακόμα τι θα συμβεί. Παρασκευή όμως εδώ στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, στην Πλατεία Ελευθερίας 11, και ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Ακούμε Στέλιο Ρόκο τώρα για τη συνέχεια. Είμαι δικό σου.

όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Λαύρο Διοκρίτης 102,8, μεράνια πυλάλη στην παρέα σας και το Make Senses έχει δύο προσφορές που αξίζει να γνωρίζετε. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο με 79 ευρώ. Και τώρα για τις νύφες, ολοκληρωμένο νυφικό πακέτο με χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, μανικιούρ άκρη τζελ, πεντικιούρ και μια θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 10 22 32 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Καλοκαίρι στο Love.

Ήταν η Lady Gaga και ο Bradley Cooper με το Shallow στο Love Radio Crete 102,8. Και έχω κάτι ενδιαφέρον τώρα που συμβαίνει φέτος με το ελληνικό καλοκαίρι. Σας το είπα και προηγουμένως για τα μικρά νησιά που εκεί πας για να ηρεμήσεις, για να μην έχεις το αυτοκίνητο, να πας απλά να είσαι στο δωμάτιο και στη θάλασσα και σε ένα ταβερνάκι εκεί δίπλα. Αυτό φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες το ψάχνουν και ψάχνουν πλέον μικρότερα και πιο ήσυχα νησιά, μακριά από τους κλασικούς προορισμούς που κάθε Αύγουστο γεμίζουν ασφυκτικά. Και το Reader ξεχωρίζει φέτος δύο νησιά που ανεβαίνουν πολύ στις προτιμήσεις, την Αστυπάλαια και τη Σχοινούσα. Και ίσως τελικά αλλάζει και λίγο αυτό που ζητάμε από τις διακοπές μας. Δεν θέλουμε απαραίτητα το μέρος με τις περισσότερες φωτογραφίες στο Instagram, αλλά εκείνο που μπορείς πραγματικά να εξαφανιστείς για λίγες μέρες. Βέβαια, υπάρχει και το γνωστό ελληνικό παράδοξο που μόλις ανακαλύψουμε αυτό το ήσυχο νησί που δεν το ξέρει κανείς, φροντίζουμε μέσα σε 2-3 καλοκαίρια να το μάθουν όλοι και να γίνει έτσι πολύ viral το νησί και ξαφνικά να γεμίσει από κόσμο, όπως συνέβη και με τα Κουφονίσια τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε βέβαια ένα μεγάλο Αιγαίο με πάρα πολλά νησιά που μπορούμε να τα ανακαλύψουμε αν θέλουμε ένα προς ένα. Προς το παρόν θα ακούσουμε την Άννα Βύση να μας λέει το Αιγαίο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Νίκος Οικονομόπουλος, εννοείται, το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρεντιοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Φιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ. Θα τα πούμε από Δευτέρα τώρα πια. Έρχεται 15 Αύγουστος. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν αύριο. Να ευχηθώ βασικά χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι της Παναγίας. Να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε. Να προσέχετε στους δρόμους με το αυτοκίνητο, να φοράτε πάντα ζώνη, να οδηγείτε προσεκτικά. Προσοχή και με το αλκοόλ, γιατί θα πλημμυρίσουν τα χωριά μας από ανθρώπους που πάνε στα γλέντια να διασκεδάσουν. Αυτά από εμένα και τις συμβουλές μου. Να περνάτε όμορφα. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
7: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
0: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και τι μέρα είναι σήμερα? Είναι Παρασκευή. Είναι 15 Αύγουστος. Περίπου, αλλά σαν να είναι. Ο Χάρης ο Καρεφαλάκης είναι εδώ για να σας κάνει παρέα και σήμερα μέχρι και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και όσοι και όσες έτσι είστε πιστοί ακροατές εδώ και χρόνια, ξέρετε ότι η αγάπη μας με αυτό το τραγούδι είναι τεράστια. Είναι οι Μέλισσες και όλα μοιάζουν καλοκαίρι, ένα τραγούδι σταθμός για το... ραδιόφωνο μας και κάθε φορά που τα ακούμε εννοείται συγκινούμαστε πολύ.

λόγια κομμάτια. Από εκείνος και εκείνος, το Love Radio Crete 102,8. Για να απογειώσετε την Παρασκευούλα σας σήμερα, 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, που μας υποδέχεται όλους κάθε Παρασκευή με τα πιο ανεβαστικά summer vibes. Μέτρο σέρα κοκτέιλ με τη μαγεία της πόλης από ψηλά, γιατί η θέα δεν υπάρχει. Με τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ τον Μάνο τον Κισανδράκη. Και απόψε στις 8.30 το βράδυ δίνουμε όλοι ραντεβού εδώ. Πού είναι το στούντιο του Love? 5-6 ορόφους πάνω, δεν θυμάμαι πόσοι είναι. Στην πλατεία Ελευθερίας εδώ, στο κέντρο της πόλης. Και το ζούμε παρεούλα με το 360 Rooftop Bar. Και εννοείται ότι μπορείτε να έρθετε και καθημερινές για να κάνετε τον μπανάκι σας ούτως ή άλλως. Αλλά και τώρα, ωραιότατα summer vibes.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Δεν έχω μάτια γυάλι εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Εννοείται ότι τον έχουμε θυμηθεί και τον έχουμε αγαπήσει τον Θάνο Πετρέλη ξανά, γιατί έχει γίνει viral μέσα από τα social media. Σήμερα μιλάμε για πράγματα τα οποία ζούμε το καλοκαίρι και εννοείται ότι πολλά από αυτά θυμίζουν και τη ζωή μου και σίγουρα θυμίζουν και τη δική σας τη ζωή. Έχουμε ξεκινήσει από χθες αυτό το θέμα. Το επόμενο είναι καταπληκτικό. Είναι αυτό το αιώνιο πρόβλημα με το σημείο που θα κάτσουμε. Φτάνουμε στην παραλία και αρχίζει να ζητήσει να πάμε εδώ. Όχι, εδώ έχει πέτρες. Να πάμε εκεί, εκεί. Όχι, να πάμε εκεί που έχει σκιά. Θα περπατήσουμε ένα χιλιόμετρο εκεί μέχρι τη θάλασσα. Θα κάνουμε τρεις γύρους στην παραλία, σαν μεσίτες που θέλουμε να δούμε τα οικόπεδα. Και μόλις αποφασίζουμε να στρώσουμε την πετσέτα, εμφανίζεται μια οικογένεια με 5 παιδιά και στην ακριβώς δίπλα με τις ρακετούλες της, με τα φαγητάκια της. Το ένα παιδί λογικά θα κλαίει, από τα 5 δεν γίνεται και τα 5 να είναι χαρούμενα, ενώ όλη η υπόλοιπη παραλία θα είναι άδεια. Είναι ο νόμος του καλοκαιριού. Αν υπάρχει κενός χώρος 100 μέτρων, κάποιος θα καθίσει 50 εκατοστά εκεί δίπλα. Και βεβαίως δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις οικογένειες και τα παιδιά και θέλω πολύ να είναι χαρούμενοι όλοι. Αλλά όταν είμαι μόνος μου και θέλω να πω λίγο να ηρεμήσω, πώς να γίνει τώρα η δουλίτσα? Πάμε για στα

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8 παρέα και σήμερα με Χάρη Γαρεφαλάκη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο δύσκολο ερώτημα κάποιες φορές μέσα στη μέρα. Τι θα φάμε σήμερα? Η απάντηση έρχεται πολύ εύκολα από το Casa Donato, γιατί εδώ και 16 χρόνια φτιάχνει την αγαπημένη χειροποίητη πίτσα της πόλης με λαχταριστές μακαρονάδες δίπλα, με ζουμερά μπεργκεράκια, με φρέσκες σαλάτες και πολύ πολύ μοναδικές επιλογές. Για κάθε γούστο, ακόμα και για vegan. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Για παραγγελίες καλείτε στο 28 10 37 1370.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Hydrogeam Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogeam Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogeam Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
6: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Απόν και Κατάδα. Εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης. Χάρης Γαρεφάλακης μαζί σας, απόγευμα Παρασκευή στο ραδιοφωνό για να αγαπήσεις και εννοείται θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 7 με θεματάκια που έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι μας πάντα. Ένα από τα μεγάλα μυστήρια της τεχνολογίας είναι ότι το κινητό στην παραλία μετατρέπεται σε ένα καθρέφτη, βλέπουμε τα μούτρα μας, βλέπουμε αν έχουμε σπυράκι, αν έχει μείνει αντιλιακό στο πρόσωπο. Το σηκώνουμε για να δούμε την ώρα και βλέπουμε μόνο τον εαυτό μας. Προσπαθούμε να διαβάζουμε το μήνυμα, να ανεβάζουμε τη φωτεινότητα, να το κάνουμε λίγο μια κλίση. Φαινόμαστε λίγο σαν να ψάχνουμε σήμα από δορυφόρο και φυσικά. Την ώρα που θέλουμε να βγάλουμε φωτογραφία του διαβασίλεμα, η μπαταρία είναι στα πολύ χαμηλά. Στα τόσο χαμηλά που δεν αυξάνεται και η φωτεινότητα πολλές φορές. Εγώ είμαι ξεκάθαρα από αυτούς που μένω χωρίς μπαταρία όλη μέρα. Δεν ξέρω, με καινούργια κινητά και αν έχω, εγώ χωρίς μπαταρία θα είμαι. Ξεχνάω να τα φορτίσω. Δεν πειράζει όμως, γιατί η ωραία ζωή είναι χωρίς τα κινητά. Και πάμε τώρα για Στέλιο Ρόκο και μείνε εδώ. Κάποιο βράδυ.

0: Με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα συνεχίσουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8, αλλά πάμε μία βόλτα και από την κουζίνα του σπιτιού. Εκεί κάπου θα βρούμε την Kate Domestica by Ek της Τάκης. Δημιουργεί χώρους που θα αγαπήσετε να ζείτε. Από την κουζίνα μέχρι και το καθιστικό και τον εξωτερικό χώρο προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις επίπλωσης που δένουν και αρμονικά μεταξύ τους και αναδεικνύουν το σπίτι σας είτε το κατάλημα το οποίο έχετε για Airbnb. Επισκεφτείτε την έκθεσή τους στις Μοίρες Ηρακλείου στην οδό 25 Μαρτίου στο νούμερο 271 και δείτε τη δουλειά τους σε Instagram και Facebook και κάτω παύλα Domestic.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manu Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
0: Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και ο Αύγουστος γίνεται πιο απολαυστικός για τους μικρούς μας φίλους πλέον. Γιατί στα Pet Shop Samolis, εκεί στη Λεωφόρο Παπαναστασίου, στο νούμερο 129, θα βρείτε μία παγωτομηχανή. Μην βιαστείτε, είναι για εκείνα, είναι για τα κατοικιδιά μας. Αφρά το παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, δροσερό, υγιεινό, χωρίς συντηρητικά, με αγνά υλικά και είναι σίγουρα μία ιδανική λιγουδιά για αυτό το καλοκαιράκι. Εγώ πολύ έχω ενθουσιαστεί με αυτό το project. Pet Shop Samolis, Λεωφόρο Παπαναστασίου, στο νούμερο 129.

Αλήθεια, τώρα τραγουδάει η Έλληνα Παπαρίζου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχουμε όλοι το καλοκαίρι είναι οι πολλές εκδηλώσεις, γάμοι, βαφτίσεις, να τα φακελάκια, να τα δώρα, να τα φαγητά, τα πυλά, τα γαμοπύλαφα, τα ωραία τα γαμοπύλαφα. Και γενικότερα οι πολλές εκδηλώσεις που σηματοδοτούν κάθε καλοκαίρι. Γιατί ωστόσο ο κοινωνικός ο Κρητικός έχει κάθε πούσοκο του Αυγούστου γάμο ή βάφτιση. Αν τώρα κι εσείς είστε στο mood εκείνο και θέλετε λίγο να κλείσετε το δικό σας το γάμο για του χρόνου, για του παραχρόνου, δεν ξέρω πότε θέλετε. Το Σμαραγδένιο Όνειρο δραστηριοποιείται στον χώρο των εκδηλώσεων με βαπτιστικά πακέτα, με δημιουργικούς στολισμούς και κάλυψη φωτογράφησης και για τη βάφτιση και για το γάμο σας. Με γνώμονα πάντα την ποιότητα, τη συνέπεια και την άριστη εξυπηρέτηση του κάθε ενός και της κάθε μιας, είναι στο κέντρο της πόλης, στην οδό Κατεχάκη, στο νούμερο 14 και με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2810-33-0370. Γιατί θα τον κλείσετε το γάμο σας, να έχετε δίπλα σας τους σωστούς, τους συνεργάτες. Και συνεχίζουμε με την υπέροχη.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στην ταβέρνα Ρεράκης, οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Παρασκευούλα σήμερα, 14 του Αυγούστου. Παραμονή 15 Αυγούστου. Είναι λίγο μετά τις 5 και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 7. Άλλης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε με Αντώνη Ρέμο να συνεχίσουμε.

Είναι η Λουρίν και Forever εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, είναι παραμονή 15 Αυγούστου. Σήμερα μιλάμε για πράγματα καλοκαιρινά που έχουν συμβεί σε όλους και σε όλες. Ας πούμε για παράδειγμα, πάμε κάπου στην παραλία όλοι μαζί. Δεν πεινάει άνθρωπος. Κανείς δεν πεινάει. Δηλαδή, εγώ έχω φάει, ο ήλιος δεν μου κόβει την όρεξη και ανοίγει ξαφνικά ένα ταπεράκι. Ξαφνικά εμφανίζονται, ας πούμε, κεφτεδάκια, τυρόπιτα, τολμαδάκια, φρούτα, πατατάκια, ένα καρπούζι κομμένο σε τάπερ οικογενειακού μεγέθους, διάφορα τέτοια. Και ενώ όλοι έλεγαν, α, εγώ δεν πεινάω, ξαφνικά πέφτουν όλοι σαν τις μύγες πάνω στα ταπεράκια τα δικά σου. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά επειδή πια φροντίζουμε να έχουμε και ξέρουμε πώς δουλεύει το πράγμα, έχουμε πάει και έχουμε φροντίσει να στήσουμε κανονικό κυριακάτικο τραπέζι πάνω στην πετσέτα. Έφερε λίγο παραπάνω για να φάτε κι εσείς. Γνωρίζοντας ότι θα φάτε, παρότι δεν λέγατε ότι θα φάτε, πινάλες. Κάπως έτσι. Και εγώ είμαι από αυτούς που δεν μοιράζομαι εύκολα το φαγητό. Αλλά ευτυχώς φροντίζω για να έχω. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το ίδιο δουλεύει και σε ζακέτα και θα το πούμε και σε λίγο. Πάμε για Δανάη κι άλλο στο Love Radio Crete.

Μελισούλες και μαλλού στο Love Radio Κρήτης 102,8. Παρασκευούλα ζάχαρη, ωραιότατη παραμονή 15 Αυγούστου. Και σήμερα μιλάμε για πράγματα τα οποία συμβαίνουν έτσι τα καλοκαίρια μας και όλοι έχουμε να πούμε σχετικά με αυτά. Όλοι τα έχουμε ζήσει λίγο ή πολύ. Είπα πριν για ένα θέμα το οποίο δεν πεινάει κανείς μέχρι να ανοίξω τα περάκια στη θάλασσα. Που ξαφνικά να πάρω λίγο να δω, να δοκιμάσω, να δω πώς έκανε την πιτούλα η θεία, ξέρετε. Υπάρχει το ίδιο και σε ζακέτα. Πάμε, ας πούμε, σε ένα γλέντι, πάμε σε ένα γάμο, πάμε σε μια βάφτιση και ξαφνικά το βράδυ. Έχω πάρει εγώ τη ζακετούλα μου κυρίως γιατί με προβλέπω και είμαι αυτό να έχω, να μην κρυώσω. Και ξαφνικά αρχίζουν και κρυώνουν όλοι και δεν έχουν φέρει ζακέτα. Μα δεν το σκέφτηκα, λέει. Μα πώς να το σκεφτείς, Αύγουστος είναι. Θα κρυώνεις το βράδυ ενδεχομένως αν είσαι σε ένα χωριό της Κρήτης. Ενδεχομένως, μπορεί και όχι. Και επειδή ήμουν gentleman παλιότερα, και τώρα είμαι, αλλά τώρα φροντίζω να έχω plan B. Έδινα τη ζακέτα μου και κρύωνα εγώ για να μην κρυώνει η κοπέλα δίπλα. Τώρα όμως παίρνω 4-5 ζακέτες και τις έχω στο αυτοκίνητο. Οπότε με το που κρυώσει κάποιος λέω έχω. Πήγαινε στα μάξι και πάρε. Και

0: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8, Χατζηγιάρη Φαλάκης μαζί σας και πάμε να μιλήσουμε για μια οικογενειακή επιχείρηση που εδώ και 70 χρόνια εξελίσσεται συνεχώς. Κάτι θα κάνουν σωστά. Η K Domestica by Ktistakis εκεί στις Μύρες Ηρακλείου έχει χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης, προσφέρει ποιοτικές κατασκευές, σύγχρονο σχεδιασμό και εξατομικευμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Με ανθρώπους που ακούν πραγματικά τις ανάγκες σας, δημιουργούν χώρους που ξεχωρίζουν. Είναι στις Μύρες, εκεί στην 25η Μαρτίου, στο νούμερο 271.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 3.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Νούμερο 2.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Πίνασες? Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
0: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το απόγευμα και ό,τι και αν κάνετε, πατήστε pause. Η ένταση της εβδομάδας πρέπει σιγά σιγά να φεύγει γιατί έρχεται το Σικάντα. Θάλασσα, κοκτέιλ, μουσική, ένα ηλιοβασίλεμα μοναδικό και βραδιές που κρατούν μέχρι αργά. Το Σικάντα Escape Experience είναι πάντα ο ιδανικός προορισμός και για τα Σαββατοκύριακα.
0: Ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις έσχεσαι του για να

Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και σήμερα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Είναι Παρασκευούλα, το πρόγραμμα των επόμενων ημερών είναι γεμάτο, θέλω να πιστεύω, φουλ διακοπές, ξεκούραση και όλα τα οικογενειακά και τα συνεφή. Αύριο γιορτάζουμε και τη Μαρία, μην την ξεχάσουμε τη Μαρία και τη Δέσποινα και την Παναγιώτα, η οποία για εμάς εδώ στην Κρήτη πρέπει να είναι παντρεμένη. Οπότε αύριο λέμε χρόνια πολλά σε πολύ πολύ.

0: Εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι και αυτό το απόγευμα μέχρι και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αν τώρα εσείς αγαπάτε τις μεγάλες μερίδες και τις δυνατές γεύσεις, το Casa Donato είναι σίγουρα αυτό που ψάχνετε για απόψε. Δοκιμάστε το εντυπωσιακό Donato Double Burger με δύο μοσχάρες και μπιφτέκια, με διπλό τσέντερ, με μπέικον, με καραμέλο, με ένα κρεμμύδια, με οτιδήποτε χρειάζεται το πιάτο σας. Πατατούλες, τηγανιτές, καταπληκτικές. Για το φαγητό που μένει πάντα ξέχαστο, η επιλογή είναι μία. Είναι στη Λεβίνο και Κονδυλάκη και έχει όνομα Casa Donato.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα Δράκο μαγευτείτε!
1: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
3: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
0: Εδώ και σήμερα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το καλοκαιράκι χαρίζουμε στο κατοικίδιό μας τη δροσιά που του αξίζει. Στο Pet Shop Σαμόλης μας περιμένει η νέα παγωτομηχανή Pet Σαμόλης με λαχταριστό αφράτο παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, χωρίς συντηρητικά, με αχνά υλικά και πολύ πολύ αγάπη. Θα γίνει σίγουρα η αγαπημένη τους καλοκαιρινή λιχουδιά. Εκεί μπορούμε να προμηθευτούμε και όλα αυτά τα cooling mat και όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να είναι δροσερά και απολαυστικά για αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up? This is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8 και το Χάρη Γαρεφαλάκη. Είναι Παρασκευούλα, είναι ωραία μέρα αυτή η Παρασκευή. Και εμείς είμαστε παρέα έως και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Και μέσα από το love1028.gr, γιατί αξίζει να το πούμε, γιατί αυτές τις μέρες θα πέσει πολύ χωριό στο παιχνίδι και πολλές διακοπές, οπότε εσείς μπορείτε να μας πάρετε μαζί σας και να κάνουμε συντροφιά παντού. Το site μας το αγαπημένο που το έχει φτιάξει η Εύα και ο Μάνος, υπέροχα παιδιά από το Ρέθυμνο. Είναι εκεί και σας περιμένει online για να βλέπετε και διάφορα άρθρα, διάφορα θέματα, οτιδήποτε άλλο σας ενδιαφέρει σχετικά με τη μουσική και το ραδιόφωνο.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Νικηφόρος και καλοκαίρι στην Ελλάδα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αυτό κάπου εκεί δυτικά είναι την Πρέβεζα, νομίζω. Έχει όμως και αυτή εκεί το κομμάτι το δυτικό της Ελλάδας, τα Επτάνησα και όλα αυτά τα ωραία εκεί. Τόσο όμορφα μέρη και ωραίες παραλίες. Που δεν τις έχουμε επισκεφτεί εύκολα εμείς οι Κρητικοί, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει κάτι να κάνουμε, να βρούμε τρόπους να πηγαίνουμε και σε αυτά. Ζάκυνθο, Λευκάδα, Κέρκυρα. Και πολύ θέλω να το ζήσουμε. Κάποια στιγμή θα τη βρούμε τη λύση. Πού θα πάει. Να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε δηλαδή Αθήνα και μετά από Αθήνα σε αυτά, να πηγαίνουμε απευθείας. Και με κάπως βιώσιμη στιγμή εισιτήρια. Είναι ο Μιχάλης Κατζηγιάννης για τη συνέχεια και φωτιά στη νύχτα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εύχομαι και εσείς να είστε σε διακοπή.

Τέτοιες φήμες και Hammer to the Heart εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ μαζί σας και σήμερα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να μείνετε στην παρεούλα μας. Και φυσικά λέμε σήμερα πραγματάκια που σηματοδοτούν έτσι τα καλοκαίρια μας όλα. Είναι αυτό το τελευταίο μπάνιο που δεν είναι ποτέ το τελευταίο. Έχει περάσει η ώρα, μαζεύουμε τα πράγματα και κάποιος λέει: παιδιά, μια τελευταία βουτιά κάνω και φύγαμε. Και αυτή η τελευταία βουτιά μπορεί να του κρατήσει 20 λεπτά. Να είμαι εγώ έτοιμος τώρα, να έχω φυλάξει τα πράγματά μου και αν περιμένω τον άλλο να βουτήσει. Και θα βγει τώρα μετά και θα πει: πρέπει να κάνω και ένα ντουζάκι για να μην μεταφέρω και όλη την άμμο στο αυτοκίνητο. Και μετά να βγάλουμε και μια φωτογραφία όλοι μαζί έτσι, να το ζήσουμε. Είμαστε στη θάλασσα όλοι μαζί και να είμαι εγώ με τα κλειδιά στο χέρι. Είμαι κι εγώ που τα έχω τα δικά μου τα θέματα, ότι εγώ θέλω να είναι οργανωμένα όλα. Είναι όμως και ο άλλος που είναι εντελώς κουκουρούκου και δεν ξέρεις από πού θα το πιάσει και από πού θα τον αφήσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ποικιλομορφία στους ανθρώπους είναι που μας κάνει ενδιαφέροντες και ενδιαφέρουσες όλους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με το να είμαστε διαφορετικοί μπορούμε να κάνουμε και πολλά περισσότερα πράγματα από ότι να ήμασταν όλοι οι ίδιοι. Για τη συνέχεια είναι Μελισσούλες και Κρυφά εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

Taylor Swift και The Fate of Ophelia εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το επόμενο Σαββατοκύριακο εύχομαι να σας βρει έτσι κάπου χαλαρά, κάπου όμορφα, κάπου με ωραία παρέα, με μπυρίτσες, με ρακούλες, με ουζάκια, με όλα αυτά τα οποία θέλουμε να έχουμε τα καλοκαίρια μας. Κάπου στα τέλη του μήνα είναι και πανσέλινος, το Αυγούστου, το αυγουστιάτικο φεγγάρι που πρέπει να βρούμε. Αν δεν είστε του ξενοδοχείου, μπορείτε να κάνετε το κάμπινγκ. Το κάμπινγκ το αγαπημένο. Εγώ μεγάλωσα με κάμπινγκ και έχω πολύ ωραίες μνήμες από αυτό. Από τον νότο της Κρήτης, από τους καλούς λιμένες.

0: Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάξη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Η κουζίνα, αναρωτιέμαι, δεν είναι απλώς ένα δωμάτιο του σπιτιού, ε. Είναι εκεί που ξεκινάει η μέρα μας, εκεί που μαζεύεται όλη η οικογένεια και σίγουρα στην K Domestica by Kistaki σχεδιάζουν κουζίνες που ταιριάζουν πάντα στον δικό σας τρόπο ζωής, με υψηλή αισθητική, με εργονομία και υλικά που αντέχουν πάντα στον χρόνο. 70 τα χρόνια της εμπειρίας τους και προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα τους βρείτε στις Μύρες Ηρακλείου και στα social media και κάτω παύλα Domestica.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Αυγούστου.
4: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Δεσέμβρη, εσύ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα. Πραγματάκια που συμβαίνουν το καλοκαίρι, εννοείται παντού και πάντα. Αυτός ο άνθρωπος που είμαι εγώ ξεκάθαρα, που θέλει να πάει στην παραλία και θέλει να παρκάρει ακριβώς έξω από την παραλία. Αν δεν βρει έξω από την παραλία, δυσκολεύει πολύ το πράγμα της ζωής του όλης. Δεν μπορεί να διανοηθεί, είμαι ξεκάθαρα, εγώ ξαναλέω, ότι θα παρκάρει μακριά από την παραλία και θα το περπατήσει όλο αυτό μέχρι να φτάσει εκεί στην ξαπλώστρα του. Μπορεί να παρκάρει δίπλα από την ξαπλώστρα. Αν μπορεί, θα το καταφέρει αυτό. Θα βρει τον τρόπο. Θα είναι το ιδανικό για εκείνον και για εκείνον. Όσο και να σ'

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και όταν η ποιότητα συναντά το μεράκι, το αποτέλεσμα λέγεται Casa Donato. Είναι το σπίτι της πίτσας. Ένας χώρος που εδώ και πολλά πολλά χρόνια έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το καλό φαγητό. Από την ξεχωριστή χειροποίητη πίτσα μέχρι μπεργκεράκια, μακαρονάδες, το υπέροχο γλυκό καλτσόνε που εγώ αγαπώ, και όλα αυτά στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Ενώ μπορείτε να το παραγγείλετε και στο 2810 37 13 70. Μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό μας στο Viber του σταθμού. Στο 6956-64-1028 στέλνετε όνομα και τηλέφωνο και την Παρασκευή έχουμε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για εσάς.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζητα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές.

Μηχανή πέτσα μόλις ετοιμάζει αφρά το κεντροσερό παγωτάκι για σκύλους και για γάτες χωρίς συντηρητικά με αγνά υλικά. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Παπαναστασίου 129 και είμαι σίγουρος ότι τα σκυλάκια από μακριά θα το μυρίζουν αυτό το πράγμα και τους χαρίζουμε το πιο απολαυστικό Αύγουστο σίγουρα. One more time.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Και εννοείται πριν κλείσουμε θα δώσουμε μια δώρο επιταγή από το Casa Donato, πολύ αγαπημένη, σε μια τυχερή αυτή τη βδομάδα. Είναι η κυρία Αρετή Κουκουβέτσιου. Εύχομαι να την απολαύσετε μαζί με τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα και εννοείται να συμμετέχετε οι υπόλοιποι ξανά στις επόμενες εβδομάδες στην κλήρωση με το Viber που σας περιμένει. Από το Χάρη Γαρεφαλάκη, φιλιά πολλά. Αύριο το πρωί εννοείται θα ξυπνήσουμε μαζί για τα χρόνια πολλά του 15 Αύγουστου. 8 η ώρα εδώ επί ποδός. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και καλή παρασκευή.

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
0: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 11,90. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα και σήμερα Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Παρασκευή 14 Αυγούστου και είμαστε εδώ. Και μένετε κι εσείς σταθερά συντονισμένοι για να περάσουμε υπέροχα τρεις ολόκληρες ώρες.

Αυτή ήταν η Ελένη Δήμου, ετοιμάζω ταξίδι. Για εσάς που ετοιμάζετε ταξίδι, καλά να περάσετε ειλικρινά μέσα από την ψυχή μου, πόσο σας ζηλεύω. Εμείς θα κάνουμε εδώ ένα μουσικό ταξίδι, τρεις ολόκληρες ώρες και σήμερα, 14 Αυγούστου, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, όπως σας ξαναείπα. Λοιπόν, ναι, τι να πούμε σήμερα, τι να πρωτοπούμε μάλλον, εγώ έχω πάρα πολλά. 14 Αυγούστου σήμερα είναι παραμονή της κοίμησης Θεοτόκου. Η Κρήτη ζει στους ρυθμούς του 15 Αυγούστου. Λοιπόν, σε ολόκληρο το νησί διοργανώνονται πολύ ωραία πράγματα, μεγάλες περινή, εντάξει, χριστιανικά, λιτανίες επιταφείων, παραδοσιακά κριτικά πανηγύρια, λύρες, λαούτα, πολύ ωραία πράγματα. Και το μόνο σίγουρο, πολύ φαγητό, παιδιά, πολύ φαγητό. Και εμείς θα είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ελπίζω να είστε κάπου όμορφα, ελπίζω να είστε ήρεμοι και να είστε καλά. Πάμε σε Olivia Dean, So Easy, έρχομαι να σας τα πω.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: χειμώνα.
1: Αυτό ήταν ο Παντελής Παντελίδης με τραγούδι «Τα σχοινιά σου» εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Όπως έλεγα και προηγουμένως, 14 Αυγούστου σήμερα Παρασκευή, αγαπημένη μέρα. Αλλά εντάξει, αγαπημένη δεν είναι για αυτούς που δουλεύουν σήμερα, παραμονή της Παναγίας. Βέβαια, υπάρχουν και όλα αυτά τα πανηγύρια, τα γλέντια, πολύ ωραία παραδοσιακά πανηγύρια σε όλη την Κρήτη που ανάβουν το σημερινό βράδυ της 14ης Αυγούστου. Άντε, θα το πω. Και είμαστε εδώ παραμονή. Καταλαβαίνετε ότι ένα ζόρι το έχουμε. Μελαγχολία καθόλου. Λίγο σκεφτόμαστε άλλα πραγματάκια, αλλά όλα καλά. Πολλά, πολλά τα γλέντια, πολλά τα πανηγύρια, ακόμα και για εσάς που δουλεύετε, ακόμα και τώρα. Πάρτε το αμάξι σας, ξεφύγετε λίγο απόψε, κάντε τη βόλτα σας, κριτική μουσική. Γνωστοί λιράριδες παντού, ο κόσμος χορεύει, κρατάει μέχρι το πρωί, απολαμβάνει ωραία εδέσματα. Πολλές οι επιλογές. Οπότε καμία αρνητική διάθεση δεν θέλω. Πάμε σε Κωνσταντίνο Αργυρό, Παρασκευή πρωί.

Αυτό ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το τραγούδι Είπες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και επειδή είναι Παρασκευή, παρότι 14 Αυγούστου, καμία σημασία δεν έχει. Εάν λοιπόν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο, κάτι ρομαντικό και να απολαύσετε ωραίο ποτό, ωραία μουσική, θα τρέξετε στο 360 Rooftop Bar, στο Αστόρια Καψής, εδώ που σας υποδεχόμαστε κάθε Παρασκευή με τα πιο ανεβαστικά summer vibes. Απολαμβάνετε λοιπόν εδώ δροσερά κοκτέιλ, στη μαγεία της πόλης, γιατί υπάρχει και αυτό, εννοείται ότι πολύ πολύ όμορφη από εδώ ψηλά, από τις καλύτερες επιλογές που έχετε και σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου λοιπόν. Μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. 8.30 ξεκινάμε Παρασκευή στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, στην πλατεία Ελευθερίας 11. Σημειώστε το και ελάτε να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία και σήμερα. Γιατί, εντάξει, όταν είσαι από ψηλά τα βλέπεις όλα αλλιώς. Το λέει και το τραγούδι. Πάμε τώρα σε Γιώργο Παπαδόπουλο, παρέα με Δημήτρη Μητροπάνο, για να σε εκδικηθώ.

0: Καλησπέρα σε όλους εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Σας πάω στο Jewelry Tip του μήνα από τη Μαυρομάτη Σόρα, που μας δείχνει πώς να συνδυάσουμε σωστά ένα ρολόι με τα κοσμήματά μας. Αν το ρολόι είναι έντονο με μεταλλικό μπρασελέ ή λαμπερές λεπτομέρειες, κρατήστε τα υπόλοιπα κοσμήματα στον καρπό πιο καθαρά. Ένα λεπτό μπρασελέ ή ένα διακριτικό δαχτυλίδι αρκεί για να ολοκληρώσει την εικόνα. Αντίθετα, ένα πιο minimal ρολόι μπορεί να συνδυαστεί υπέροχα με περισσότερα μπρασελέ, δημιουργώντας ένα κομψό layered αποτέλεσμα. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε και το site ora.mavromatis.com.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
5: Πληροφορίες στο 6947-561898.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Το Love Radio Crete's 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

0: Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης με το τραγούδι Αυτά τα Χίλια που αγαπάμε πολύ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου. Γιατί όχι, κάνουμε παρέα, εννοείται την καλύτερη παρέα. Μου αρέσει πολύ, επιτράτε. Και σήμερα εγώ θα σας πάω σε κάτι που αφορά το γάμο, την βάφτιση και κάθε έτσι ιδιαίτερη εκδήλωση ή τέλος πάντων, αν θέλετε, γενικά να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας. Αξίζει λοιπόν να περάσετε από τον Κουντογιάννη και σήμερα εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κοστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας. Θα βρείτε αυτό που ψάχνετε και κάτι ακόμα παραπάνω. Θα το βρείτε στη Λεωφόρου Καλοκαιρινού 189, στάση Κουντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mensfashion.gr. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με Γιώργο Σαμπάνη και Δε Μ' Αγαπούσες.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αυτή ήταν η Μαντόνα με το Λάις Λαμπονίτα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Αυτές τις μέρες λοιπόν που μιλάμε για άδειες, για ταξίδια, για οτιδήποτε τέλος πάντων, και μιας και έχω έτσι σαν πρωινή εργασία το κομμάτι του τουρισμού, είναι πολλές συζητήσεις τελευταία που οι άνθρωποι ταξιδεύουν με προορισμό ένα εστιατόριο ή μια γευστική εμπειρία. Υπάρχει λοιπόν ένα νέο ταξιδιωτικό στάτους που μετριέται σε τραπέζια. Όσο πιο δύσκολη είναι η κράτηση, λέει, τόσο μεγαλύτερη επιθυμία να βρεθείς εκεί. Το εστιατόριο λοιπόν γίνεται πλέον ο ίδιος ο προορισμός. Εγώ ειλικρινά σας μιλάω, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω ένα ταξίδι μόνο για να δοκιμάσω κάτι το οποίο είναι σε έναν οδηγό Μισελίν. Okay. Καλή σαν ιδέα εξ απρότας, θέλει βέβαια και μία άλλη τσέπη. Τώρα, το να πας κάπου όπως είναι η Ιταλία, ας πούμε, επειδή λατρεύεις αυτό το κομμάτι της γεύσης, της γαστρονομίας, που είναι τόσο πλούσιο, τόσο υπέροχο, ναι, το έχω κάνει ξανά και ξανά. Δηλαδή, ας πούμε, θα επέλεγα για 10 φορές την Μπολόνια για να ζήσω παράλληλα και αυτή την υπέροχη γαστρονομική εμπειρία που έχει αυτή η πόλη. Και όχι μόνο αυτή, πολλές πόλεις της Ιταλίας, αλλά λέω ένα παράδειγμα που αγαπώ πολύ. Τώρα να τρέξω, να κάνω ένα ταξίδι για να ζήσω ένα εστιατόριο Μισελίν, να κάνω μια κράτηση και να τρέξω εκεί, όχι. Δεν ξέρω την άποψή σας. Εδώ είμαστε για να μοιραζόμαστε όλα. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε λίγο.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
6: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
5: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
6: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα και πάλι. Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε να περάσουμε τέλεια ξεκινώντας αυτή την ώρα με Αντώνη Ρέμο και Τρέμο.

Αυτός ήταν το Weekend, Save Your Tears, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να συζητάμε και τέτοιες μέρες και ένα παραπάνω τον Αύγουστο που κάνουμε τον απολογισμό. Δεν ξέρω, είναι κάποιοι μήνες, είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Ίσως είναι και ο τελευταίος μήνας της άνοιξης καμιά φορά, αν και δεν το νομίζω. Τα Χριστούγεννα πάντως και ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού είναι κάποιοι δεδομένοι μήνες που κάνουμε έναν χύψη απολογισμό, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και συνήθως βέβαια μας πιάνει και αυτή η μελαγχολία ότι έχουμε γεννήσει πολλά στο μυαλό μας για τους θερινούς μήνες, για παράδειγμα τώρα, και δεν τα κάναμε. Ή ας πούμε, θέλουμε κάτι, έχουμε βάλει ένα στόχο και τελικά ούτε αυτό το καλοκαίρι λέμε ότι το καταφέραμε. Ό,τι και είναι αυτό, από μία βόλτα μέχρι μία καλύτερη διατροφή, με ένα διαφορετικό mindset που είπαμε ότι θα βιώσουμε αυτό το καλοκαίρι και δεν το κάναμε. Δεν ξέρω. Εγώ πάλι θα πω ότι ό,τι γεννιέται στο μυαλό μπορεί να γίνει πραγματικότητά μας. Βέβαια, η θεωρία από την πράξη απέχει πολύ. Αλλά εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Πάμε σε αναβοήσει Αιγαίου. Επιστρέφω να σας πω κι

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Βγαίνεις από το γραφείο και σε λίγα λεπτά βρίσκεσαι στην απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να είναι διακοπές.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. 14 Αυγούστου σήμερα και το πάμε κάπως αλλιώς. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι υπάρχουν αυτοί οι μήνες ιδιαίτεροι, ο Αύγουστος και ο Δεκέμβρης, ας πούμε, που είναι μήνες μέσα σε εισαγωγικά, μήνες απολογισμού για πολύ κόσμο. Ή τέλος πάντων έτσι το έχουμε στο κεφάλι μας, ή εγώ το έχω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι, παράδειγμα, όταν ήμουν φοιτήτρια, ας πούμε, έβαζα ένα στόχο όταν ξεκίναγε το καλοκαίρι και τον Αύγουστο ήταν σαν να είχα ένα checklist και τσέκαρα. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα, τα περισσότερα δεν τα είχα καταφέρει. Όμως γενικά είναι ωραία αυτά τα checklist, είτε είναι Αύγουστο είτε είναι Δεκέμβρη, η λίστα μας εννοώ, αλλά χωρίς να πέφτουμε σε μελαγχολία και να απογοητευόμαστε από όλα αυτά. Το κυριότερο είναι να μένουμε στην πίστη στα όνειρα, έτσι, γιατί είναι η πηξίδα για όλες αυτές τις όμορφες διαδρομές, είτε είναι στόχοι επαγγελματικοί, προσωπική, διατροφική, ό,τι και αν είναι αυτό. Απλά το έχουμε ξεχάσει, νομίζω, να το κάνουμε και πόσο όμορφο είναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι όσο μεγαλώνουμε τόσο δυσκολεύει. Σαν φοιτήτρια λοιπόν είχα βάλει στόχο και όνειρο και πηξίδα και checklist τις διαδρομές, όσες περισσότερες διαδρομές, road trips ξέρω εγώ, αυτό ήταν το σημαντικό τότε. Μετά ας πούμε να κάνω μια έξτρα παρέα αυτό το καλοκαίρι, να ζήσω κάτι διαφορετικό. Τώρα λοιπόν επειδή είναι όλο και πιο βαριά όλα αυτά που βάζουμε στόχο, νομίζω γι' αυτό δεν καταφέρουμε να τα κάνουμε πράξη. Όμως γιατί δεν γυρίζουμε λίγο πίσω σε όλο αυτό το ρομαντικό κομμάτι μας? Γιατί πρέπει να είναι όλα τόσο βαριά και να μην έχουμε και κάτι πιο αθώο μέσα σε αυτές τις checklists? Πάμε σε Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Έρχομαι να σας πω κι άλλα.

0: Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα από Μαυρομάτι Σόρα, που μας προτείνει να επιλέγουμε ένα κόσμημα δώρο με σκέψη και προσωπικότητα πάντα. Ένα κόσμημα γίνεται πιο προσωπικό όταν συνδέεται με τη γυναίκα που θα το φορέσει. Παρατηρήστε αν προτιμά κίτρινο ή λευκό χρυσό, αν φορά μικρά ή πιο έντονα κομμάτια, αν αγαπά τις πέτρες με χρώμα ή τη διακριτική λάμψη των διαμαντιών. Το σωστό δώρο δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό. Είναι εκείνο που ταιριάζει στον άνθρωπο που τον λαμβάνει. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτι Σόρα στην Είδης 3 Ηράκλειου Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε πάντα στο oramaemavromatis.com.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε.

0: Μενού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Translation complete.
2: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης, παρέα με τη Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και είναι Παρασκευή και είναι 14 Αυγούστου. Και πάμε τώρα σε βιβλία στα σκουπίδια που δεν μπορώ ούτε να κοιτάξω την εικόνα. Εγώ προσωπικά που έχω μεγάλη αγάπη. Έξω από μουσείο έγινε αυτό. Το λάθος που έγινε σκάνδαλο πραγματικό στην Αργεντινή. Μία φωτογραφία με βιβλία για προκολομβιανή τέχνη πεταμένα σε κάδο ακριβώς έξω από το Εθνικό Μουσείο στο Buenos Aires. Έγινε ένα μικρό πολιτιστικό σκάνδαλο, βγήκε παντού. Οι αρχές μίλησαν για λάθος σε καθάριση αποθήκης και ζήτησαν να ανασυρθούν τα βιβλία. Ότι και καλά δεν ξέρουν πώς βρέθηκαν εκεί και τέλος πάντων τα ξαναμάζεψαν. Μάλλον που την πάτησαν σοβαρά. Και να πω τώρα πάλι ότι αν αυτό γινόταν στην Ελλάδα, τι θα συνέβαινε και πού θα κυκλοφορούσε. Εγώ αγανάχτησα να το τσεκάρω αυτό το συγκεκριμένο. Το ανέβασε μία βιβλιοθηκονόμο σε ένα συγκεκριμένο τέτοιο γκρουπάκι που είμαστε, ρε παιδί μου. Και γι' αυτό το είδα. Δεν σημαίνει ότι είναι έτσι απλά. Ευδιάκριτο ένα τέτοιο σκάνδαλο από την Αργεντινή. Πάμε σε αγαπημένη μουσική. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Και εμείς τζετ στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο venetopavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα. When I met you in the summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love.

Αυτό ήταν ο Θάνος Πετρέλης. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και επειδή 15 Αύγουστο, Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν είναι αυτό, χωρίς βιβλίο δεν είναι το ίδιο, τουλάχιστον για εμένα. Αυτή την εβδομάδα θα σας πω ότι τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο υπέροχα βιβλία. Ένα για ενήλικες και ένα για τους μικρότερους αναγνώστες. Οι Παστρικές, λοιπόν, από την Σόφη Θεοδωρίδου και τις εκδόσεις Ψυχογιός, είναι ένα από αυτά τα βιβλία που αξίζει να διαβάσετε κι εσείς. Και για τους μικρούς μας φίλους, Detective Clues, ο μυστηριώδης κωδικός, από τις εκδόσεις Μετέχμια. Όλα αυτά και άλλα πολλά, πιστέψτε με, πάρα πολλά, θα τα βρείτε στα Hondo Center Ηρακλείου. Κάντε τη βόλτα σας και αναζητήστε, είτε είναι βιβλία, είτε είναι καλλιτικά, είτε είναι σπιτιού, ό,τι και αν είναι αυτά. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Bruno Mars και I Just Might.

0: Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου. Σωστό ή λάθος, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας έχω ξαναπεί ότι μας φτιάχνετε πάρα πολύ τη διάθεση. Όταν έτσι απλά αποφασίζετε να περάσετε και να κάνετε τη βόλτα σας από εδώ, από τα υπέροχα στούντιό μας και από το Love Café μας, γιατί έχετε αντιληφθεί, τουλάχιστον οι περισσότεροι, ότι και η ατμόσφαιρα είναι ωραία και εμείς θέλουμε πολύ να σας βλέπουμε. Αλλά αν έρθετε εδώ να πιείτε το καφεδάκι σας την ώρα που εμείς κάνουμε την εκπομπή μας, είναι κάτι άλλο τέλος πάντων. Εάν λοιπόν θέλετε κι εσείς να έρθετε, είμαστε εδώ στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Αστόρια Καψής, μέσα στο Αστόρια Καψής, από την πίσω πλευρά, στο πλακόστρωτο Σαπουτιέ. Ανά πάσα ώρα και στιγμή περνάτε, πίνετε το καφεδάκι, σας απολαμβάνετε, χαλαρώνετε και εμείς είμαστε εδώ μέσα στα στούντιό μας, λέτε και ένα γεια και μας φτιάχνετε τη διάθεση. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 3.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Νούμερο 2.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Μη, τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο, μία ωρίτσα ακόμα μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα ακούμε Michael Jackson και Billie Jean.

0: Disco. Αυτή ήταν η Παν με την Ανισόπεδη Disco εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και σήμερα 14 Αυγούστου. Και πάμε σε μία από αυτές τις έρευνες που έγιναν για την Οδύσσια. Αυτός ο Κρίστοφερ Νόλαν, εγώ σας το είπα την πρώτη στιγμή, θα κάνει πάταγο. Είτε σας αρέσει είτε όχι. 7 στους 10 Έλληνες πραγματικά είναι θετικοί για την Οδύσσια και μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Έγινε λοιπόν και η δημοσκόπηση. Το 79% των θεατών θεωρεί ότι η κινηματογραφική παραγωγή αποτελεί σημαντική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Να κάνω το σταυρό μου. Ναι, και τέλος πάντων όλα αυτά που συνέβησαν, το γεγονός ότι στη χώρα μας γυρίστηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτή η ταινία και τη χρονιά που διανύουμε σύμφωνα με τη νέα έρευνα κοινής γνώμης της Kappa Research, δίνει ένα θετικό πρόσημο σε αυτή την ταινία. Γιατί τέλος δεν θα μπορούσε να κοιμηθεί και ο Κρίστοφερ Νόλαν ένα πράγμα. Αλλά τέλος πάντων εντάξει, τουλάχιστον επιβεβαιωνόμαστε ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε μία υπερπαραγωγή που ακούστηκε και ακούγεται και έχει αυτή την απήχηση που είναι πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη. Πάμε σε Αντώνη Ρέμου τώρα και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Harry Styles, As It Was, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και έχουμε Παρασκευή 14 Αυγούστου, αλλά όπως σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και υπάρχει και αυτό το mindset, να τα δούμε όλα αλλιώς, να σκεφτούμε ότι δεν υπάρχει 15 Αυγούστου, υπάρχει ένα ακόμα υπέροχο Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλά γλέτια και σας είπα ότι και σήμερα στις γωνίες γίνονται ωραία πράγματα. Αν θέλετε λοιπόν να ακολουθήσετε αυτό το vibe, το κριτικό, και να απολαύσετε ένα ακόμα γλέντι, ένα ακόμα πανηγύρι, έχετε πάρα μα πάρα πολλές επιλογές. Και εγώ εδώ είμαι για να σας τα λέω. Θα πάμε τώρα σε ένα νότις φακιανάκι και κάψε, και άντε να τα κάψουμε λίγο και να περάσουμε όμορφα και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.

0: Καλησπέρα και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτη 102,8. Ο Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα, επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα αλλά παραμένουν άνετα. Ένα απλό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλέ που φωτίζει το πρόσωπο. Αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκεφτείτε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Επισκεφτείτε την Μαυρομάτη Ώρα στην Είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο, και Αμοχώστου 9, Αθήνα.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25.

Where is my husband από Ράγεδο στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ήθελα να σας πω λοιπόν, όπως σχολιάσαμε και νωρίτερα για το Christopher Nolan, ότι θα και είναι εκεί, περιμένει την έκρηξη των τουριστών μετά την Οδύσσια. Ακόμα και τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που δεν έχει γνωρίσει Έλληνες. Ενώ αυτό το υπέροχο νησί. Και τώρα ξαφνικά παρατηρείται ένας αυξητικός τέλος πάντων ρυθμός για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, κυρίως από Έλληνες. Και είναι όλα αυτά τα θετικά που σας είπα, ότι δεν μπορούμε να μιζεριάζουμε και να βγάζουμε αυτή την τοξικότητα. Ωμόρε, τι έδειξε τώρα και, και μας προσβάλλει και η μαύρη ωραία Ελένη και πάει λέγοντας. Τα έχουμε σχολιάσει, ξανασχολιάσει. Ας μένουμε για μια φορά στη ζωή μας σε όλα αυτά τα θετικά που φέρει μια υπερπαραγωγή όπως αυτή της Οδύσσιας. Και σας διάβασα προηγουμένως την έρευνα, τη στατιστική έρευνα που έγινε, ότι 7 στους 10 λένε τα καλύτερα για αυτή την ταινία. Ειλικρινά στεναχωριέμαι που δεν την έχω δει και δεν μπορώ να σχολιάσω στο 100%. Τουλάχιστον όλο αυτό που διαβάζω, θεωρώ ότι έχω πέσει κάπου μέσα σε αυτά που έχουμε πει και συζητήσει εδώ. Πάμε σε Ονειράμα και Κλεψίδρα, έρχομαι ξανά.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσετε αλλά και για να απολαύσετε, σας πω σε μία ακόμα απόλαυση. Εκεί στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε, γιατί το μπέργκερ μυρίζει και γεύεται αλλιώς. Αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά.
1: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης, με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με γκουρού Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Που φέτος δεν κατάφερα να βρεθώ. Από τη Δευτέρα λοιπόν 10 του μήνα ξεκίνησαν όλα αυτά μέχρι και την Κυριακή. Μπορείτε λοιπόν εσείς και σήμερα και αύριο και μεθαύριο να εκμεταλλευτείτε αυτές τις μέρες και να τρέξετε εκεί. Θα σας πω λοιπόν ότι αύριο Σάββατο στις 8 ξεκινάει η Παρασκευή του παραδοσιακού φαγητού Μαγκύρι, το οποίο αγαπώ και έχω σχολιάσει ξανά και ξανά εδώ, μαθαίνοντας το μέσα από τις ιστορίες του δικού μου παππού, στη γειτονιά του Γιώργου και της Ειρήνης Ροδιτάκη. Έτσι τα ψάχνετε αυτά. Επίσης στις 10 το βράδυ ξεκινάει η Λαϊκή Βραδιά με την Ελευθερία Νικολουδάκη και τον Νεκτάριο Σφακιανάκη, εκεί πάλι στο Σμάρι, στην πλατεία του χωριού. Και Κυριακή από τις 7, περιπατητική διαδρομή με βιωματικές δραστηριότητες, κεράσματα και όλα αυτά τα ωραία στην κεντρική πλατεία, μέχρι και αργά το βράδυ που θα υπάρχει και θεατρική παράσταση «Η Νεράιδα και το Παλικάρι». Ωραία πράγματα, τα φιλιά μου και στο Μάνο Ζεϊμπέκη που κάνει όλα αυτά τα υπέροχα σε όμορφα χωριά και τα απολαμβάνουμε. Πάμε σε Απόν, Καντάδα, επιστρέφω να σας πω ένα καλό βράδυ.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας με το τραγούδι Φάρος και κάπως έτσι κλείνουμε για σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και από εδώ, το Love Radio Κρήτης 102,8, να έχετε το πιο όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αφού είναι Παρασκευή βράδυ. Να περάσετε πολύ όμορφα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Να σκέφτεστε ότι αυτές τις στιγμές πρέπει να τις ζούμε έντονα. Είναι 15 Αύγουστος, μπορεί να είναι μία ακόμα μέρα, αλλά κάτι σηματοδοτεί για τον καθένα. Να πείτε σ' αγαπώ σε πρόσωπα αγαπημένα, να αγκαλιάσετε αυτούς που έχετε ακόμα, παππούδες, γιαγιάδες και θα τους επισκεφθείτε και να περάσετε πραγματικά όσο καλύτερα μπορείτε. Φιλιά πολλά από εμένα, τις καλύτερες ευχές μου, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Δουλειά το πρωί, κοκτέιλ το απόγευμα. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι το καλοκαίρι που αναζητάς.

0: το φεγγάρι.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
2: Καλοκαίρι με γεύσεις που σε ξεσηκώνουν. Cicada's Escape Experience στον Καρτερό.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Θάλασσα presents Stan Live.
5: Ψέματα.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.

Radio Crete 102,8 και love1028.gr.

καλύτερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
6: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

παλιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω. Να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ, τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει, μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Όταν η μέρα θέλει reset, Cicada's Escape Experience στον Καρτερό. 15 λεπτά από την ένταση της πόλης, πιο κοντά στο καλοκαίρι.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

στίχοι μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: κάνει, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
2: Cicada Seascape Experience. Ένας all day προορισμός με γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου.
0: Και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι χωρίς άγχος σημαίνει Cicada. Κάνε κράτηση τώρα στο cicada-escape.gr και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Αυθεντικές γεύσεις, σούσι που σε ταξιδεύει και δείπνο κάτω από τον ουρανό της Κρήτης.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.